Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνεις θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαν έγκυ.

θυμίσου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι. Προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους.

Όσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα

γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Και στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο βεβαίως. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Από το 98,3 MHz FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσα από την ενημερωτική πλατφόρμα ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 241-062-7020 και 6270-21. Το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα 6930-078-326. 6930-078-326. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Διαλύθηκαν τα σύννεφα από τη φωτιά χτες στην Κάπνα. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο Αγίου Λεύκου, Αγίου Μύρωνος, Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος. Η Λευκοθέα, ο Μύρωνας με τη μοίρα και ο Στράτος με τη στρατούλα, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Τώρα τι έγινε στη Μάνη, γράφει εδώ το Σάββατο το Αστεροσκοπείο Αθηνών 15 Αυγούστου, όπου είχαμε ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Μέσα σε 4 περίπου ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής. Ο σταθμός που εγκαταστάθηκε το Μάιο του 2026 είναι πολύ πρόσφατος για να δίνει στοιχεία βεβαίως για αντίστοιχες περιπτώσεις στην περιοχή. Συγκρινόμενοι όμως με τα δεδομένα από το σταθμό της Σπάρτης που λειτουργεί από το 2009, προκύπτει ότι αυτή η βροχή είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο. Μάλιστα, έριξε 10 φορές περισσότερη βροχή. Οι καταιγίδες ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό κεραυνών. Και κάπως έτσι βεβαίως φτάσαμε στα όσα έγιναν και δεν ήταν μόνο αυτά. Είχαμε και φωτιές στη Σαλαμίνα, είχαμε νεκρούς. Γενικώς αυτό το καλοκαίρι έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα όσον αφορά τις καταστροφές αλλά και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων από τις πυρκαγιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα σήμερα. Δευτέρα 17 του μηνός, 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Καθαρός καιρός, 3 μπουφοριάνι με από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Τρίτη πάμε για 38 βαθμούς, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. 4 μπουφοριάνι με από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Τετάρτη, 37 βαθμοί. 3 με 4 μπουφοριάνι με από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη παραμένουμε στους 37, ίδιο το σκηνικό, μετά τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή πάμε για 39 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το Σάββατο 41 μάλιστα. Τι να πει κανείς. Από τους 39 πάμε 41 βαθμούς. Είναι η πρώτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, του καλοκαιριού που ξεπερνάμε τους 40-41 βαθμούς. Με βάση πάντοτε την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα, για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα.

Σήμερα Δευτέρα 17 του μηνός, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα, καθαρός καιρός, υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη 35 βαθμοί, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη 35 βαθμοί, την Παρασκευή 37 και 39 το Σάββατο. Ανεβαίνει και στην Δυτική Θεσσαλία η θερμοκρασία, πάμε για 39 βαθμούς το Σάββατο. Ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αυτό της εβδομάδας θα είναι το πιο θερμό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά αύριο Τρίτη μετά τις 6 5 αποφόρο και πρόβλεψη για ασθενή βροχοπτωσή το μεσημέρι προς απόγευμα και 4 αποφόρο μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει αύριο το απόγευμα στην Καρδίτσα, θα έχουμε και ασθενή βροχοπτώση. Την Τετάρτη 36 βαθμοί, 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, 36 βαθμοί και την Πέμπτη, 37 βαθμοί την Παρασκευή και 39 βαθμοί το Σάββατο. Μάλιστα, αυτά δίνει πρόβλεψη. Το Σάββατο θα έχουμε την πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας για τη Δυτική Θεσσαλία και στη Λάρισα τουλάχιστον δίνει πρόβλεψη για 41 βαθμούς. Για να δούμε με την πρόοδο της εβδομάδας αν θα αλλάξουν έτσι λίγο προς το καλύτερο αυτές οι προβλέψεις ή αν θα παραμείνουν στα ίδια όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.

Να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν περνά από την άμυνα στην επίθεση. Γενικώς έχουμε βρεθεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, το οποίο βεβαίως επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τον εφοδιασμό των αγορών του πρωτογενούς τομέα με λοιπάσματα. Είναι και αυτή η παράμετρος, να μην την ξεχνάμε. Το στρατιωτικό δόγμα του Ιράν αλλάζει και από μια κυρίως αμυντική στάση σε μια περισσότερο επιθετική προσέγγιση, σύμφωνα με τα όσα προανήγγειλε ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μιλώντας στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο ταξίαρχος Τζαβανί υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταμόρφωση της στρατηγικής αντίληψης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με στόχο την αντιμετώπιση και την υπέρβαση των απαιτήσεων του σύγχρονου πολέμου. Η χώρα είναι πλέον προσανατολισμένη στην προληπτική αντιμετώπιση των απειλών. Ο εχθρός θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να μας ευνηδιάσει. Είναι αυτός που θα πρέπει να προβλέπει στρατηγικές εκπλήξεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε ενέργεια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση μιας απειλής θα μπορεί πλέον να λαμβάνει επιθετική μορφή με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής πριν αυτή εξελιχθεί. Η άμυνα του Ιράν δεν θα περιόριζεται πλέον στην αντίδραση μετά την εκδήλωση μιας επίθεσης, αλλά θα περιλαμβάνει ενέργειες για την προληπτική εξουδετέρωση των απειλών. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Al Jazeera. Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου βεβαίως ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί όταν ξεκίνησαν 28 Φεβρουαρίου, είμαστε ήδη. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε το δεύτερο δεκαήμερο του έκτου μήνα. Μιλάμε για μισό χρόνο ουσιαστικά. Έχουμε πάνω από 5,5 μήνες. Που γίνεται ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Σταθερές εντωμεταξύ παρέμεινε οι τιμές του πετρελαίου κατά την ένδειξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά. $88,5 παρέμεινε το Brent, ενώ το αμερικάνικο υποχώρησε στα $82,26. Πάνω από 5% ανέβηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή, μάλιστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε βγει με το βασικό επιχείρημα «Ψηφίστε με για να αποφύγουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» και έχουμε γίνει από πολλά χωριά της. Ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου η Αμερική έφαγε ένα μεγάλο στραπάτσο κατά κοινή ομολογία. Το λένε όλοι οι αναλυτές πλέον. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην εσωτερική επικαιρότητα. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Σαλαμίνα έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Η εικόνα είναι βελτιωμένη από το πυρηνό μέτωπο στα περιστέρια της Σαλαμίνας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πυρηνό μέτωπο, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα περιστέρια, ενώ άλλοι 9 έχουν υποστεί εγκαύματα. Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί εκεί στην περιοχή αποτυπώνει το μέγεθο της καταστροφής, όπως γράφει το Earth News. Κτήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμα και τον προσδιορισμό εάν πρόκειται για σπίτια ή για επαγγελματικούς χώρους. Δεν μπορείς να γνωρίζεις δηλαδή τι ήταν αυτή η κατασκευή καταστραμμένη. Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα σπίτια. Κάτοικοι της περιοχής ξεκινούν την καταγραφή των απολειών και των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο σωροί βρέθηκαν επί της οδού αδρομάχης στο σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένο το οποίο έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνώνουν στην περιοχή. Αυτά όσον αφορά τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν, όπως είπαμε, αφήσει πολύ έντονο το αποτύπωμά τους αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε πολλές εκτάσεις, αλλά και ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Ο Μανόλο κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Να πάμε σε άλλα, στο άλμα επικοδού. Εμμανουήλ Κάραλης δεν προσπέρασε το σπουδαίο μόντο του Πλάντης, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού στη Βουστηρώμη, έτσι και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο Καραλής κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, δείχνοντας ότι είναι σταθερός. Ενώ πρωταθλητής Ευρώπης είναι και ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Νίκησε τον Τόμας Τσέκον στο τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας τελευταία χεριά με 52-27 έναντι 52-28 του Ιταλού, και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων 4 χρυσά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, η οποία και αυτή έχει φωτιές. Είχαμε χθες βεβαίως τη φωτιά εδώ στο εργοστάσιο πάνω στην Εθνική Οδό. Το σύννεφο του καπνού ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, ήχησε και το 112. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστροφή στα δικά μας, Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Είπαμε ότι μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις θα προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα, η οποία έχει, όπως είπαμε χθες, είχε τη φωτιά αυτή στο εργοστάσιο Κάρατζη, στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Αθήνας και Θοδωδού Λάρισας Αθηνών. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Χθες το απόγευμα ξέσπασε. Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες ώρες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες προκειμένου να την κατασβέσουν πλήρως. Έχει καεί ένα μεγάλο μέρος του εργοστασίου, πάνω το 25%, γεγονός που αποτυπώνει εδώ και το μέγεθος της πυρκαγιάς. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν βεβαίως στην περιοχή. Η επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της από την Παρασκευή, λόγω βεβαίως του 15 Αυγούστου. Γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που βρέθηκε εκεί ο κ. Μαμάκος. Και είχαμε βεβαίως και ένα πυκνό νέφος, ένα μαύρο νέφος καπνού, το οποίο ήταν ορατό σε όλη τη Λάρισα. Ήχησε και το 112. Επηρέασε περιοχές όπως την Νέα Πολιτεία και κατευθύνθηκε έτσι δεξιά τη Λάρισα, όπως έβλεπε στη Λάρισα, όπως έρχεσαι από την περιοχή της Γιάννουλης. Ο πλησιέστερος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα είναι στην περιοχή της πρώην υπηρεσίας έγκυων βελτιώσεων, στην οδό Φαρσάλων, ο οποίος βεβαίως κατέγραψε άνοδο στα αιωρούμενα σωματίδια, τα PM10. Στις μετρήσεις, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας της Θεσσαλίας, παροτηρείται αποκλιμάκωση της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου ρήπου. Η κατάσταση βεβαίως παρακολουθείται στενά, θα αναπτυχθούν και φορητοί αναλυτές σε σημεία κοντύτερα στην αιστεία της φωτιάς και σε γειτονικούς οικισμούς, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα και σήμερα. Μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση και ένα κατάμαυρο σύννεφο καπνού που έβγαινε από την φωτιά, το οποίο βεβαίως το είδε όλη η Λάρισα, και όχι μόνο όλη η Λάρισα, φαίνονταν από πολλές περιοχές. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry. Τρεις δήμοι στο νομό της Λάρισας βρίσκονται στο επίκεντρο βεβαίως της προσοχής του ΕΟΔΗ, με αφορμή τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ο νομός δηλαδή, έχει ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Λοιπόν, ο Δήμος Λαρισαίων εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό. Ως τις 12 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 7 κρούσματα. Από αυτά τα 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 2 χωρίς τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά. Ένα με και ένα χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Δήμο Τεμπών, με 2 κρούσματα συνολικά. Οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Κιλελέρ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, επίσημα στις επηρεαζόμενες περιοχές της χώρας.
Η Λάρισα βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025 είχαν καταγραφεί 21 περιστατικά πέρυσι, εκ των οποίων τα 17 με εκδηλώσει από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 7 περιστατικά είχαν καταγραφεί στο Δήμο Κιλερέτ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Ουσιαστικά είναι οι τρεις Δήμοι που και φέτος παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μέχρι τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σε επίπεδο χώρας, σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα, από τα οποία τα 81 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και τα 29 χωρίς. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 45 νέα περιστατικά. Ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτά και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είπαμε, χρειάζονται κάποια μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας, όπως σίτες στα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες και βεβαίως διάφορα σκευάσματα που αποθούν τα κουνούπια.

Για τη Μαντόνα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Βρέθηκε στα μετέωρα. Στη Μονή Βαρλάμ. Ναι. Στις 14 Αυγούστου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλάμ στα μετέωρα. Περίπου 3 ώρες. Στην Κέρκυρα βρίσκονταν, όπου έκανε διακοπές, μέρος από τις διακοπές της. Γιόρτασε τα 68 γενέθλια, 68. Με ελικόπτερο έφτασε, προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας και από εκεί κατευθύνθηκε προς τη Μονή Βαρλάμ. 12 άτομα συνοδεία, μεταξύ των οποίων και ο γιος της.

Ζήτησε, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 7, 3 ώρες περίπου. Η μονή είχε κλείσει για τους επισκέπτες, άνοιξε ειδικά προκειμένου για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη.

Λοιπόν, αυτά και με τη Μαντόνα, κάπως έτσι μια... Τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Τίποτε περισσότερο από το μεγαλείο της Ορθοδοξίας.

Πάμε τώρα στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Από τα κύματα παρασύρθηκαν στην παραλία της Πρόπαν στο Πήλιο δύο άτομα. Δύο κάτοικοι του χωριού έκαναν βοτιές εκμεταλλευόμενοι τα κύματα. Είχε μπουφόρ. Χθες, ωστόσο, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την ακτή, το κύμα του στραβούσε όλο και πιο μέσα. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Ευτυχώς υπήρχε ένας άνθρωπος εκεί. Στο σημείο βρίσκονταν ελάχιστα άτομα. Ήταν μεγάλη απόσταση για να ρίξει κάποιο σωσίδιο. Λοιπόν, ένας νεαρός άνδρας εκεί μπήκε στο νερό με μια πλαστική σχεδία, κατάφερε να πλησιάσει τους δύο ανθρώπους που κινδύνευαν και να τους σώσει. Έφτασε επιτόπου και σωσίδιο, το οποίο ρίχθηκε στη θάλασσα από ένα ακόμη παιδί που βρίσκονταν εκεί, και κατάφερα να τους βγάλουν έξω. Με τα κύματα δεν παίζεις και δεν πλησιάζεις βεβαίως και κοντά σε βράχια, γιατί μπορούν να σε τσακίσουν, να σε χτυπήσουν πάνω στα βράχια. Έχουν χαθεί ζωές κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται προσοχή. Η θάλασσα είναι ωραία, αλλά όταν αγριεύει θα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις και να παίρνουμε τα σωστά μέτρα, γιατί οι απερισκεψίες μπορεί να έχουν άσχημο τέλος, δυστυχώς. Και από τη θάλασσα, το Πήλιο, να πάμε λίγο στη Σαμαρίνα. Μας έστειλε και φωτογραφίες ο Βαγγέλης ο Μητρούσης εκεί. Είχαμε... Τα είπαμε βεβαίως την Παρασκευή με τον Τάσο τον Τσιόπα. Μας είπε όλα και για το λαογραφικό μουσείο που θα εγκαινιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και γενικότερα για το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, το οποίο αποτυπώθηκε και στον Τρανό χορό. Τόση κτηνοτρόφηση Σαμαρίνα και δυστυχώς λόγω της ευλογιάς οι περισσότεροι εκεί έφαγαν μάλλον εισαγόμενο αρνί, αφού τα ντόπια πλέον είναι δυσέβρετο είδος. Κατά την ένταξη του παραδοσιακού τρανού χορού του Τσιάτσιου, ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχασε το ζωικό του κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, είχε έντονο ύφος απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονταν στο χώρο, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις συνέπειες και βεβαίως ζήτησε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να μην πάρουν μέρος στο χώρο και να φύγουν αν έχουν φιλότιμο. Και βεβαίως για να μην υπάρξει ένταση, απομακρύθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο κ. Γκυλέκας, εδώ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής Λάρισας και εκπρόσωπος τύπου της Συνοδού, κ. Δούκου, ήταν εκεί βεβαίως και αποχώρησαν. Η Ευαγγελία Λιακούλη ήταν επίσης βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο νέο ορκιστής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, ο παραιτηθής βουλευτής ο Βασίλης ο Κόκαλης, καθώς και οι δήμαρχοι Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας και ο δήμαρχος Τεμπών, ο Γιώργος Μανώλης, ήταν παρόντες. Το παραμονή, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το Σαββάτο, της Παρασκευή, παραμονή του 15 Αύγουστο, έριξε μια βροχή στη Σαμαρίνα, δεν ήξεραν κατά πού να κάνουν και τα όργανα και ο κόσμος. Έντονη βροχή. Την επόμενη μέρα, βεβαίως, ανήμερα το 15 Αύγουστο, τα πράγματα ήταν καλύτερα.

Λοιπόν, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου η σύμβαση για το πράσινο. Πρέπει να ληφθεί εκ νέου λήψη, νέο απόφαση μετά την αναντιστοιχία που διαπιστώθηκε στην προηγούμενη απόφαση, η οποία οδηγεί σε ανάκληση. Λόγω αναντιστοιχίας ανάμεσα στον τίτλο με τον οποίο έχει εισαχθεί στη μέρη σε διάταξη, στην εισήγηση και στην απόφαση όπως αυτή τελικά αποτυπώθηκε. Και κάπως έτσι βεβαίως θα συζητηθεί εκ νέου αυτή η σύμβαση, η οποία αφορά τη συντήρηση περισσότερων από 1.100 στερμάτων πρασίνου, προβλέπει βεβαίως πολυετή δέσμευση από πόρους του Δήμου. Λοιπόν, περισσότερα βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξαν εντάσεις, είχε αποχωρήσει η Μείζων Αντιπολίτευση ως γνωστόν, τα είχαμε μεταφέρει τι είχε διαμειφθεί και τι είπαν βεβαίως και ο Δήμαρχος και ο επικεφαλής, ο Ζάουτσος ήταν, εκπροσωπούσε την Μείζων Αντιπολίτευση που αποχώρησε και ο κύριος Κρίκης βεβαίως από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Σήμερα εκ νέου έρχεται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λήψη νέας απόφασης με τον τίτλο διορθωμένο σωστά βεβαίως. Η ώρα είναι 7:47 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, πάμε για τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Συνεχίζουμε. Ερτ Λάρη, σας πω ότι καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτ Λάρη, σας papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6930-078-326. Τους χόρεψε ο κτηνοτρόφος, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Ξέσπασμα οργής στη Σαμαρίνα για την ευλογία και τα χαμένα κοπάδια. Στο επίκεντρο η Κώστας Γκουλέκας, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Αλεξάνδρας Δούκου βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονη διαμαρτυρία. Λοιπόν, όπως γράφει η εφημερίδα, ένταση σημειώθηκε χθες το πρωί στη Σαμαρίνα κατά την έναρξη του παραδοσιακού τρανού χορού, όταν κτηνοτρόφος που είχε χάσει σχεδόν όλο το κοπάδι του εξαιτίας της ευλογίας, απευθύνθηκε με ιδιαίτερα οργισμένο ύφος προς τα κυβερνητικά στελέχη που βρισκόταν στο χώρο. Ο κτηνοτρόφος, εμφανώς φορτισμένος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ο ίδιος και δεκάδες άλλοι κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν το ζωικό τους κεφάλαιο να εξανεμίζεται, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να διωγγώνονται και την καθημερινότητά τους να καταραίει. Τα έχουμε πει βεβαίως και άλλες φορές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, ότι όσοι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο, ενδεχομένως να χρειάστηκε να αλλάξουν και επάγγελμα για να επιβιώσουν. Γιατί με βάση τα περιοριστικά μέτρα, τη στιγμή που έχουμε και ένα κρούσμα ευλογιάς, ο χρονικός ορίζοντας ανέρχεται στους 6 μήνες. Και όπως λέγαμε βεβαίως με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πρωτογενών στο ΜΕΑ, τον κύριο Τσέτσιλα, η παράταση για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2026. Αν σε αυτό το διάστημα βεβαίως έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα, τότε δεν αποκλείεται να πάει ακόμη πιο πίσω. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα κοπάδια τους? Ο Θεός και η ψυχή τους το ξέρει. Επαγρύπνηση στα επίγοντα, αύξηση περιστατικών του ιού δυτικού Νείλου λόγω ζέστης, τραυματισμών, τσιμπημάτων και γαστρεντερίτιδων. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες? Οι γιατροί στη Λάρισα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε πυρετούς χωρίς εμφανή αιτία που μπορεί να σχετίζονται με τον ιό του δυτικού Νείλου. Θερμική καταπώνηση, τροχιά, αλλεργίες και γαστρεντερίτιδες αυξάνονται, απαιτώντας άμεση προσοχή και σωστή πρόληψη. Φλεγόμενα τα σπίτια βράζουν το καλοκαίρι στη Λάρισα. Έρευνα αποκαλύπτει ότι χιλιάδες σπίτια λειτουργούν πλέον ως θερμικές παγίδες με εσωτερικές θερμοκρασίες που αγγίζουν έως και τους 38 βαθμούς. Δυναμικό παζάρι στα Φάρσαλα, με εκτέτες από όλη τη χώρα και άρωμα χαλβά. Η πηγή του χαλβά, τα Φάρσαλα. 165 παράγκες, τοπικά προϊόντα, ψυχαγωγία και παραδοσιακά χλέδια δίνουν παλμό στη φετινή εμποροπανήγυρη. Φωτιά γίγα στο Κάρατζης, μαύρο νέφος σκέπασε τη Λάρισα, μήνυμα από την πολιτική προστασία. Έφυγε ξαφνικά 35χρονη σοκ στη Λάρισα από τον ευθύνητο θάνατο νεαρής γυναίκας στη Νέα Πολιτεία. Πέθανε ξαφνικά χθες το πρωί, στάθηκε έντονη αδιαθεσία και δύσπνοια στο σπίτι της, κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αντάμωσαν οι Σιλτσιανότητες, γιόρτασαν την Παναγία και αναβιώσαν το μεγάλο πανηγύρι της Ανατολής. Ξανά στο μικροσκόπιο η σύμβαση για το πράσινο. Διαδικαστική επανάληψη ψηφοφορίας αλλά με νέα πολιτική ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λογικό και επόμενο είναι. Λαμπρός διπλός εορτασμός στα Φάρσαλα για την Παναγία, με κατάνοιξη ιστορική μνήμη και μεγάλη συμμετοχή κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την κοίμηση Θεοτόκου και τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Στεγαστικό επίδομα σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χρηματοδότηση 2,29 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη όσων σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Στροφή στη θάλασσα για τους Λαρισαίους, μεγάλη κίνηση στα Μεσάγκαλα, Καστέλου Τρό και Αγιώκαμπο, γεμάτες παραλίες και καταστήματα. Αν δεν γεμίσουν και τώρα τα παράλια, πότε θα γεμίσουν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης? Χρήστος Κέλλας, πίστη, αισιοδοξία και ενότητα. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μήνυμα ιστορικής μνήμης. Στη Σαμαρίνα, ο Δήμαρχος των Πόνων κ. Μανώλης. Παραδοσιακό γλέντι με τους Ντουμαλάνη στον Αγιώκαμπο. Πλημμύρισαν τα χωριά του Κισάβου και όχι μόνο τα χωριά του Κισάβου, όλα τα χωριά στη Θεσσαλία. Απεργία εφοριακών με δεκαήμερη αποχή. Παράθυρο για αύξηση ορίου συνταξιδότηση στο δημόσιο. Ο Στέλιος Τρόκος τραγουδάει δυνατά. Και τα χτυπήματα από το χώρο του αθλητισμού. Μάχη στο Ελπάσο για την πρόκριση. Κόντρα στην Καλλιθέα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η ΕΛ θα παίξει στο Ελπάσο κόντρα στην Καλλιθέα για τα προκριματικά του κυπέλλου Ελλάδος. 20 στην Ευρώπη ο Παπαστεργίου.
Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρωτοσέλιδο.

0: t'en souviens? C'est facile d'oublier.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιωθήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα κάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνο. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο.

μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια. Ο καιρός. Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι?

0: Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιων Συλλόγου των Πληγέντων Κτηνοτρόφων, τον κύριο Δημήτρη Παπαζιάκα. Βρίσκεται στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει περισσότερα, βεβαίως, πώς είναι η κατάσταση στον κλάδο, σε όσους έχασαν τα κοπάδια τους. Αν και λίγο πολύ ξέρουμε, βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι πώς είναι να μένεις από μια μέρα στην άλλη χωρίς αντικείμενο και να μπορείς να προχωρήσεις σε ανασύσταση του κοπαδιού. Είχαμε και το συμβάν αυτό στη Σαμαρίνα με τον τρανό χρώμα έναν πληγέντα κτηνοτρόφο, ο οποίος έβαλε ευθέως κατά των εκπροσώπων εκεί των κυβερνητικών βουλευτών και του Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης. Καλημέρα κύριε Παπαζιάκα, καλή εβδομάδα. Όσο καλή μπορεί να είναι βεβαίως για εσάς όλους που έχετε χάσει τα κοπάδια σας.
1: Καλημέρα κύριε Γιάτσου, ευχαριστούμε για το βήμα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έκτρωμα που γίνεται με το ξυρίζωμα των κοπαδιών, των ζώων, των σφαγών, κάπου θα σταματήσει, θα έχει ένα τέλος. Ήδη έχουμε τουλάχιστον 2 χρόνια εμείς προσωπικά, αλλά και 2,5 που ξεκίνησε η ζωονόσο και ταυτόχρονα ήρθαν άλλοι 3 ζωονόσοι με αυτή. Ήρθε η στην αρχή η Πανόλη, ναι. Μάλλον ο Κατορροϊκός, ο οποίος από τύπο Α έγινε Β και επιτρέπεται ο εμβολιασμός. Μετά ήρθε η Πανόλη, που δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός τύπου Α, και μετά ήρθε η Ευλογιά μετά από 3 μήνες το φθινόπωρο του 24, δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός, και εν συνεχεία ο αυθόδης τώρα στην Μυτιλήνη. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και το χτεσινό συμβάν που το αναφέρατε προηγουμένως είναι ένα από τα συμβάντα που θα αρχίσουν να βλέπουμε στη συνέχεια.
0: 7 κτηνοτρόφοι αυτοκτόνησαν, δηλαδή αυτό μου είπατε.
1: Τουλάχιστον
0: 7.
1: Και δεν ξέρουμε και πόσοι έχουν επηρεαστεί, δηλαδή τώρα θέλει αν η γυναίκα μου ή ο παππούς μου που τα είχε και πεθάνει από τον καημό του, γιατί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εδώ βγαίνει πόνος, έτσι, δεν είναι αστεία τα πράγματα.
0: Μαράζει, κυριολεκτικά έτσι. Μαράζει. Ναι.
1: Ζουν μια κανονική φρίκη, ένα θάνατο και είναι ένα γιατί μου σφάξαν τα ζώα. Χωρίς να μας βοηθήσουν. Χωρίς να δώσουμε κάτι στο ζώο να συνέλθει. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα. Δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τίποτα. Τουλάχιστον επίσημα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που τουλάχιστον το είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια περιστατικά με παράνομη εισαγωγή εμβολίων από Τουρκία.
1: Η ίδια η κυβέρνηση το είπε αυτό. Δεν το είπαμε. Οι ίδιοι το αναφέρανε. Οπότε εμείς τώρα είμαστε. Έχουμε που έχουμε δηλαδή όλο αυτό το. Όλο αυτό το συρθετό, έχουμε ταυτόχρονα και την σχεδόν την εγκατάλειψη των κυβερνώντων, οι οποίοι εμείς τώρα ζητάμε το χαμένο εισόδημα για το 26, για το 25 μάλλον.
0: Αναπλήρωση εισοδήματος, ναι.
1: Ναι, αναπλήρωση εισοδήματος για το 26 που τώρα θα μας δώσουν μόλις το 6 μηνών, δηλαδή, και θα πάρουμε στην ουσία το 50%, δηλαδή 20 κιλά γάλα. Είναι 35 ευρώ, ίσον 20 κιλά γάλα, με 1,5 ευρώ που έχει είναι 20 κιλά γάλα. Δηλαδή ένα ζώο θα βγάζει 20 κιλά γάλα από την αρχή του έτους. Πώς το βλέπετε? Δεν είπαμε ότι είναι κακό. Απλά είναι μικρό το ποσό. Είναι λίγο. Δεν φτάνει να επιβιώσει ο άνθρωπος.
0: Είναι ψίχουλα.
1: Υπάρχουν υποχρεώσεις, σπουδάζουμε παιδιά. Έχουμε έξοδα, ασφάλειες, εφορίες, όλα τρέχουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε τις τροφές μέσα, τις τροφές που χαλάνε. Έχουμε δικαιώματα που χάνονται, έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια. Αν δεν γίνει ανανέωση των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα χάνονται. Δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε ζώα, δεν θα έχουμε δικαιώματα. Θα έχουν όλοι οι επικεπέδες, δεν είναι το ευτράπελο, έτσι. Θα έχουν όλοι οι επικεπέδες, εκτός από αυτούς που είχαν τα ζώα και τους ασφάξαν.
0: Τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, μάλιστα.
1: Πώς το βλέπετε, είναι σωστό αυτό. Δεν έχουν πάρει τη συνδεδεμένη του γάλα του 25, δεν έχουν πάρει τα δικαιώματα του 25, γιατί είμαστε θανατωμένοι, φαινόμαστε με ανωτέρα βία και δεν μας δίνουν τα δικαιώματα, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Τα οποία δεν είναι λεφτά του κράτους, είναι λεφτά της ΕΟΚ, τα οποία μας τα δίνουν για να μείνουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν μας βοηθάνε, δηλαδή έχουμε που έχουμε την καταστροφή μας και το δεχόμαστε. Δεν μας βοηθάνε όμως να ξεπεράσουμε αυτό τον ύφαλο και να πάμε στην επόμενη μέρα. Εφόσον δεν μας δίνουν το δικαίωμα να ξανακάνουμε, δεν μας επιτρέπουν. Με κάθε κρούσμα που βγαίνει, πάμε 6 μήνες πίσω.
0: Ναι, ακριβώς. Η απαγόρευση είναι μέχρι και το τέλος του 2026 εδώ. Γιατί
1: αυτή τη στιγμή ένα κρούσμα να βγει που έχει βγει στην Καστοριά, πάμε 6 μήνες πίσω. Μετά από ένα μήνα ένα στην Αχαΐα που έχει γίνει. 6 μήνες πίσω. Δηλαδή κάθε φορά, εμείς στην ουσία τώρα πάμε για Φλεβάρι του 2027.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα πράγματα σοβαρά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Έχουμε και μείωση Για πείτε μου λίγο καταρχήν, για κάποιον που έχασε το κοπάδι του, έχει πάρει την αποζημίωση και πώς είναι αυτή η αποζημίωση, δηλαδή πρακτικά πόσο σας έχει βοηθήσει η πολιτεία μέχρι στιγμής?
1: Η αποζημίωση που έχουμε πάρει τουλάχιστον για το 25 είναι 70 ευρώ στο μεγάλο ζώο και 30 ευρώ στο μικρό. Αυτοί που είναι θανατωμένοι το 24 δεν πήραν τίποτα όπως είμαστε εμείς.
0: Γιατί?
1: Αυτοί δεν μας δώσανε.
0: Δεν δώσαν.
1: Δεν λίγοι και καλά, ήμασταν λίγοι.
0: Τι θα πει λίγοι και πολλοί? Δεν χάσατε το ζωικό σας κεφάλαιο?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη μόνο για όσους έχασαν τα ζώα τους μέσα στο 2025 και για αυτούς έστω και 10 να είναι ή 5 όσοι είναι τέλος πάντων που έχασαν τα ζώα τους μέσα στο 2024.
1: Επειδή έχω πληροφορίες από όλη την Ελλάδα, επειδή και έχει ξανασυμβεί αυτό ανά την Ελλάδα, τότε αντιμετωπίστηκε πραγματικά αυτός ο ιός με εμβόλιο το 82 και το 88. Κάνανε περιμετρικό και επιθετικό εμβολιασμό, το τελειώσανε μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες και αυτή τη στιγμή η ευλογιά και ο αυθόδης κάνουν πανηγύρι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν θα μείνει ούτε κότσι όρθιο.
0: Άρα μου λέτε κύριε Παπαζιάκη ότι υπάρχει εμπειρία από το περασμένο, από τον 20ο, από το περασμένες δεκαετίες.
1: Σας λέω ότι έγινε το 82 και το 88, μας το λένε αυτό η επιστημονική κοινότητα, δεν το λέω τυχαία από μόνο μου.
0: Ναι,
1: το βάζω το μυαλό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το σας λέω ημερομηνίες, δεν είναι τυχαία ημερομηνίες.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι έχει ξαναγίνει, επιθετικός εμβολιασμός, επιθετικός περιμετρικός το λέμε. Λοιπόν, δηλαδή τι κάναμε στα 3 χιλιόμετρα, εμβολιάσαμε, πήγαμε στα μια περιοχή 3-4 χιλιόμετρα, 5 πόσο θα ορίσει, θα ορίσουν οι επιστήμονες, ναι. Θα εμβολιάσουμε και θα το...
0: Σας χάσαμε κύριε Παπαζιάκα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλούσα λίγο τον Δημήτρη τον Τσολάκη, μια μικρή μουσική γέφυρα. Χάσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Παπαζιάκα για να τον ξαναβγάλουμε στον αέρα να μιλήσουμε μαζί του.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαζιάκα, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου των Πληγέντων των Κτηνοτρόφων. Μας λέγατε ότι υπάρχει, εκεί είχαμε, ναι, κύριε Παπαζιάκα, ότι το 88 και το 82 υπήρξε παρέμβαση με εμβολιασμό σε αντίστοιχη περίπτωση με ευλογιά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τώρα η επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον η αρμόδια επιτροπή, αποφάσισε ότι δεν θα πρέπει να γίνει εμβολιασμός, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τη φέτα, παρά το γεγονός ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι το αίτημα ήταν καθολικό να προχωρήσει η διαδικασία στοχευμένων εμβολιασμών.
1: Μόνο σας είπατε ότι η Ευρώπη λέει για καθολικό εμβολιασμό. Η ελληνική ιατρική κοινότητα λέει όχι προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ θα πρέπει κάπου αυτή τη στιγμή να πάρουν μια απόφαση και τις ευθύνες τους. Όλοι, έτσι.
0: Από τον
1: κτηνοτρόφο μέχρι και τον κτηνίατρο, μέχρι και την ιατρική υπηρεσία, μέχρι και την ίδια το ΙΠΑ, το Υπουργείο που διαχειρίζεται τη ζωονόσο. Πρέπει όλοι να πάρουν μια ευθύνη και να πούνε, ξέρεις τι, εγώ πρέπει να σε διώξω το επάγγελμα, πάρε αυτά και φύγει, τελείω και τελείωνε. Δηλαδή αυτά που μας έχουν δώσει όμως είναι μόλις το 1/4 την αγορά ενός ζώου.
0: Το 25% δηλαδή ουσιαστικά από την περιουσία που χάσατε πήρατε ως αποζημίωση από την πολιτεία.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. Και σου λένε τώρα ξαναξεκινήσεις. Καταρχήν δεν θα μείνει ούτε 50%. Η πιο πολύ είναι μεγάλη, είναι ηλικιωμένη. Εγώ Φερρυπίν είχα το γιο μου. Είχε όνειρο και αυτός θα κρατήσει τα ζώα.
0: Ναι.
1: Και του λέω όχι, δεν γυρνάς πίσω, συνεχίζεις τις σπουδές σου και μένεις εκεί που είσαι. Τα παιδιά μου τα ίδια, άλλα δύο κορίτσια τα ίδια. Λοιπόν, δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να τα ξυλώσουμε όλα. Είναι εύκολο το ξύλωμα. Η δημιουργία είναι δύσκολη.
0: Ναι, όντως. Το να χτίσεις κάτι και να το κρατήσεις έτσι, να βάλεις γερά θεμέλια και να συνεχίσεις.
1: Έτσι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα ήταν από τις εξαγώγημες χώρες πέρα από τη φέτα, πέρα από το γάλα, σε εξαγώγημες χώρες σε εγωπρόβιο κρέας. Αυτή τη στιγμή εισάγει. Αυτή η Μερκοσούρ ήρθε για να εισάγει. Και επιτέλους να το πούμε, ποιος κολομάει τη Μερκοσούρ? Φυσικά όχι, εσύ και εγώ. Κολομάνι εισαγωγή, εσύ έμπορ δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να κλείσουμε κάτι που είναι η βασική οικονομία ενός κράτους και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, έτσι.
0: Όχι,
1: δεν μιλάμε για τον τουρισμό. Άμα σου κόψω εγώ το φαγητό, εσύ πρέπει να μείνεις με τον τουρισμό.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, ο πρωτογενής τομέας είναι και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία είναι η ψυχή της Θεσσαλίας. Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, έχει καταρρεύσει η Θεσσαλία. Δεν είναι όμως μόνο η Θεσσαλία, να το πούμε αυτό. Απλά επειδή εμείς είμαστε εδώ και τα βλέπουμε, τα ζούμε.
1: Εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, είναι Πανελλήνιος Σύλλογος. Ναι. Έχω πληροφορίες από τον Εύρο, από την Πάτρα, από την Πελοπόννησο, από την Καρδίτσα, από όλους τους νομούς. Γι' αυτό και κάνουμε αυτό το σύλλογο. Και τον κάνουμε στη Λάρισα, η οποία έχει πληγεί ιδιαιτέρως. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει χάσει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Ναι. Η ευλογιά εδώ έκανε βόλτες. Κυριολεκτικά έκανε βόλτες.
0: Άφησε όντως. Νομίζω ότι είμαστε ο νομός με τις περισσότερες απώλειες, έτσι δεν είναι, σε επίπεδο επικράτειας.
1: Έτσι ακριβώς. Ήτανε η περιοχή που στήριζε τα εγωπρόβατα, είχε τρεφίλια, καλαμπόκια, σιτάρια και όμως ήταν αυτή που επλήγει περισσότερο από όλες. Η σφαγή που έγινε εδώ, η σφαγή των αμνών που έγινε εδώ είναι πρωτοφανή.
0: Υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψουν οριστικά το επάγγελμα, κύριε Παπαζιάκα?
1: Ναι, όταν είναι ο άλλος 65 χρόνια, τι μπορεί να κάνει τώρα?
0: Δεν μπορεί
1: και
0: να
1: 70.
0: Κάνει.
1: Μπορεί να ξαναστήσει μονάδα.
0: Ναι, αυτού και από την αρχή, σε αυτή την ηλικία.
1: Όχι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον εμείς, επειδή είμαστε και λίγο καινούργοι, με τη γυναίκα μου ξεκινήσαμε από το 12-13. Λοιπόν, για να στήσουμε το κοπάδι, για να φτιάξω 300 πρόβατα, 350 πρόβατα, έκανα 10 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά έτσι και να μπαίνουμε ένα Σάββατο που μπορεί να μην σου μένει τίποτα. Να μένεις με ένα κόκκινο χώμα.
0: Από τη μια στιγμή.
1: Λέμε για έκτρωμα τώρα.
0: Ναι, από τη μια στιγμή στην άλλη, μάλιστα. Τώρα, έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις για το τι θα κάνετε από τώρα και στο εξής, πώς θα κινηθείτε?
1: Οι αποφάσεις δεν είναι ούτε όπλο που μπορούμε να πάρουμε, ούτε τα τάγκες μπορούμε να βγούμε στους δρόμους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε συνεχώς το πρόβλημα, να λέμε στην πολιτεία ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, δείτε μας, βοηθήστε μας, κάντε μας, ούτε να μπορούμε να είμαστε εξτρεμιστές, να βγούμε και να τα σπάσουμε, να πάρουμε παλούκια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια νόμιμη πολιτεία. Αλλά θα είμαστε αυτοί που διαφωνούμε, θα δημιουργούμε προβλήματα, όπως έγινε ένα χθεσινό συμβάν, και αυτά θα συνεχιστούν, φαντάζομαι, γιατί οι κτηνοτρόφοι μπορεί να είναι αγράμματοι, μπορεί να είναι να μην έχουν σπουδές, έχουν όμως έχουν πάρει από τους γονείς τους πνευματική γνώση και αυτοί δεν την αφήσουν. Δεν είναι αυτοί που τους εμπέζουν συνέχεια να πάνε οι πολιτικοί τους βαράνε την πλάκη και να τους παίρνουν τα σφαλάκια.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό.
1: Το χτεσινό συμβάν, φανταστείτε τώρα τη Σεμαρίνα να πω ότι είναι η Μύκονο των βουνών.
0: Ναι, έτσι. Δεν έχετε άδικο, ναι.
1: Είναι όντως η πρωτεύουσα. Ναι, ναι, θεωρώ πρωτεύουσα. Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι μαζεύτηκαν τόσοι πολιτικοί εκείνη τη μέρα. Ποιος δεν έχει πάει από εκεί.
0: Ναι, βέβαια. Σαφέστατα.
1: Να προσβάλλει και να συνδιώχνει ένα πολιτικό. Δεν είναι ότι. Δεν νομίζω να γελάγανε αυτή την ώρα που φεύγανε και ο άλλος που έσκοζε από κάτω.
0: Όχι, φυσικά.
1: Και δεν βγήκε κανεί χαβαλέ ούτε να χαρά θεού να αρχίσει να μαλώνει του πολιτικού. Μέρα χαρά.
0: Ναι, δεν είχε ακριβώς. Προφανώς
1: ο άλλος ήταν γαρακτισμένος, δεν έλεγε τον εαυτό του. Είχε θυμό. Και πάλι καλά που σταματάμε εδώ. Γιατί να ξέρετε ότι αυτές οι 7 αυτοχειρίες που έχουν γίνει είναι από νέους ανθρώπους, δεν είναι από ηλικιωμένους. Είναι της τάξης κάτω από 60. Η απόγνωση τους οδηγεί εκεί, ξέρετε, να πας στο πρωί στον πατρί σου και να βλέπεις ένα άδειο στάβλο. Και που βέλος ήταν μέσα στη χαρά, μέσα στο μπέ, τώρα να μην κάνει τίποτα, να είναι νεκρός.
0: Για να φτάσει στο απονοημένο διάβημα, όντως. Αυτό...
1: όχι, βάζει δουλειά και αυτοκτονίες.
0: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Αυτό τονίσαμε και μάλιστα και στην προχθεσινή ανακοίνωση ότι καλό είναι να μας παίρνει τηλέφωνο, να μην φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, να τους λέμε δύο κουβέντες, να τους ηρεμούμε.
0: Νομίζω ότι χάσαμε πάλι τον κύριο Παπαζιάκα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε έστω και με τεμποδέο να έχουμε ξανά τον κύριο Παπαζιάκα. Αυτό που ζητούσατε είναι και η ψυχολογική στήριξη, κύριε Παπαζιάκα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, γιατί όπως το βλέπω, πάρα πολλοί που θέλουν ακόμα να ακούσουν ένα ζώο να βελάζει. Ξέρετε, να έχει μέσα 500.000 ζώα και να μην ακούσει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτό. Πέραν αυτό, είναι υποχρεώσεις, οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν κάθε μέρα.
0: Είναι όλα μαζί που δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ δυσάρεστο. Κοιτάς και βλέπεις ότι δεν έχεις μέλλον. Και δεν ξέρεις και τι να κάνεις. Λογικό είναι.
1: Προσωπικό έχουμε 21 μήνες τώρα, 20-22 μήνες πόσο είναι. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2 χρόνια. Από τον Νοέμβριο του 24. Λοιπόν, και δεν έχουμε φως στον ορίζοντα. Πηγαίναμε εξάμεινο, αν θα περάσει αυτό, αν θα περάσει το άλλο. Ναι. Πηγαίναμε τον επόμενο χρόνο, μετά από ένα ξανά εξάμεινο. Έχουμε περάσει πλέον 20 μήνες, 18 κοντεύουμε πόσο είναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φως στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει κάτι που να. Ναι, μετά από ένα μήνα ξεκινάμε. Και για να μπούμε στην παραγωγή θέλουμε τουλάχιστον 6-7 μήνες.
0: Ναι, βέβαια. Σαφέ.
1: Με 10, έτσι, γιατί πρέπει να πάρεις ένα ζωάκι.
0: Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Να γεννήσει και μετά να πάρεις εισόδημα. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 8-9 μήνες θα το χρεωθείς αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβα. Δημιουργούνται υποχρεώσεις. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, κύριε Παπαζιάκα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε, μας προβάλλετε βγάλοντας το πρόβλημα στον αέρα. Και ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς. Και ακούει τουλάχιστον, μας ακούει μέσω εσάς η πολιτεία το πρόβλημά μας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαζιάκα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Το τραγούδι της ημέρας.

Η Μπελίντα Καρλάιλ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958 στο Λος Άντζελες. Πρωτογνώρισε την επιτυχία το 1981 ως frontwoman του πενταμελούς γυναικείου συγκροτήματος The Go-Go's. Ήταν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής που τα μέλη του έγραφαν τα δικά τους τραγούδια και έπαιζαν οι ίδιοι στα μουσικά όργανα. Το 1985 η Μπελίντα Καρλάιλ ξεκινά solo καριέρα και το 1987 με το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Heaven on Earth κάνει διεθνή επιτυχία. Το τραγούδι Heaven is a Place on Earth που ακούσαμε έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Η δισκογραφία της αποτελείται από 9 άλμπουμ. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για ποίηση και λογοτεχνία θα μιλήσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Μπίμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα βεβαίως για την αγάπη που έχει από μικρός, αν δεν κάνω λάθος, για την ποίηση αλλά και για τη λογοτεχνία γενικότερα. Καλημέρα κύριε Μπίμη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, έχετε και τεχνολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, έχετε σπουδάσει. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς σας κέρδισε έτσι η ποίηση?
1: Κοιτάξτε, την ποίηση την ανακάλυψα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Δεν μου τη δίδαξε κανένας. Από τότε που πήγαινα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, όταν έπαιρνα το αναγνωστικό και πήγαινα στο σπίτι μου, πρώτα διάβαζε όλα τα ποίηματα και μετά όλα τα διηγήματα. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι μ' άρεσαν τα παραμύθια και τα όνειρα των ανθρώπων. Mm. Στα 12 μου χρόνια θα μπορούσα να πω ότι άρχισα και εγώ να ποιηματίζω. Κάπως έτσι δηλαδή ξεκίνησε. Ωστόσο όμως τα πράγματα στη ζωή δεν ήταν εύκολα, δεν ήταν βολικά. Κατάγομαι από ένα χωριό, από τον Αγιώργη, της επαρχίας Λιβαδιάς, Κεφαλοχώρη. Ήταν, οι γονείς μου ήταν φτωχοί άνθρωποι, δεν είχαν περιουσία, δεν ήταν καν αγρότες, ήταν εργάτες γης.
0: Mm.
1: Που σημαίνει ότι χρειάστηκε να κάνω έναν πολύ μεγάλο αγώνα, όπως όλοι οι φτωχοί άνθρωποι, για να φτιάξω σπίτι, οικογένεια, μεγαλώσω παιδιά, να σπουδάσω παιδιά κτλ.
0: Όλα από την αρχή.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως, έβρισκα πάντα χρόνο να γράφω κάποια ποίηματα, τα οποία βέβαια δεν τέλειωναν λόγω έλλειψης χρόνου. Ωστόσο όμως, όταν βγήκα, το γεγονός ότι τελικά σταδιοδρόμησα στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ως καθηγητής, ως εκπαιδευτικός, mm-hmm. αυτό μου έδωσε χρόνο να διαβάσω, να μελετήσω ποίηση και όχι μόνο. Έτσι, και ηθική φιλοσοφία και πολιτική φιλοσοφία και μια σειρά άλλα πράγματα, γιατί τελικά η ποίηση δεν είναι μόνο ταλέντο. Είναι και γνώση. Και μάλιστα απαιτεί βαθιά γνώση. Έτσι, είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι. Άνθρωπος, σοφός, Θεός. Ο άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να δει τα γιγνώμενα, αυτά που γίγνονται δηλαδή αυτή τη στιγμή,
0: mm.
1: ενώ ο σοφός είναι αυτός που μπορεί να προβλέψει. Να δει δηλαδή αυτό που έρχεται, να δει το άμεσο μέλλον. Από αυτή την άποψη λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο ποιητής πρέπει να είναι σοφός, πρέπει να λειτουργεί δηλαδή σαν μάντης, σαν προφήτης. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Θα πρέπει δηλαδή ο ποιητής να έχει αυτό που λέμε στόχαση.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο. Υπάρχουν ποίηματα έτσι από διακεκριμένους όπως ο Κωστής Παλαμάς, τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα που φτάνει και στον 21ο αιώνα που είμαστε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ποίηση έρχεται μέσα από τους αιώνες.
0: Mm.
1: Έτσι. Είναι δηλαδή μια υπόθεση που έρχεται μαζί με τον άνθρωπο, μέσα από τους αιώνες, χέρι-χέρι. Και βέβαια για να κρατάει αυτός ο ιερός χορός των λέξεων τόσους αιώνες, σημαίνει ότι η ποίηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια αναγκαιότητα για τον άνθρωπο. Γιατί η αποστολή της ποίησης και της καλλιτεχνίας γενικότερα, έτσι, είναι, εκφράζει την ανθρώπινη ψυχή, αποκαλύπτει την αλήθεια των πραγμάτων, λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, δίνει αληθινό νόημα στη ζωή. Δηλαδή όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα και είναι αυτά που λείπουν από την καθημερινότητά μας. Έχω την αίσθηση ότι παρόλα τα αυτά όμως βλέπουμε ότι στην κοινωνία που ζούμε υπάρχει μια απέραντη σιωπή και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος, ας πούμε, των καλών τεχνών αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να αρθρώσει ένα λόγο για να δώσει κουράγιο στον κόσμο, για να δημιουργήσει μια ένταση, μια έξαρση, για να υπάρξει μια έμπνευση που άκουγα προηγούμενα, ας πούμε, που λέγατε εκεί με τον άνθρωπο, τον κοινοτρόπο και τα λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να τα παραβλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να ψάχνουμε τις αφορμές. Το ζήτημα είναι να ψάχνουμε την αιτία. αυτά τα προβλήματα που προανέφερε προηγούμενα ο κτηνοτρόφος είναι προβλήματα που ταλανίζουν συνολικά τη χώρα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή και εδώ στη Βιωτία μέσα έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχουν την Κουμπαϊδα, η οποία έχει μείνει χωρίς νερό, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φωτοβολταϊκό πάρκο, και έχουν και τα βουνά που έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες εδώ της Βιωτίας, που δεν υπάρχει πραγματικά καμιά μέρινα. Δηλαδή παράγουμε ρεύμα, αλλά δεν έχουν μπαταρίες αποθήκευσης ρεύματος.
0: Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε, ναι.
1: Το ρεύμα το γιώνουν, το καταστρέφουν, καταλαβαίνετε. Και δηλαδή αυτό είναι μια τρέλα, μια παράκρουση. Αλλά βέβαια αυτά όλα είναι έκφραση συμφερόντων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι η ποιήση, για να επανέλθουμε πάλι στο δικό μας το ζήτημα, θα πρέπει ας πούμε να έχει σχέση με αυτό που είπε ο Μακρυγιάννης. Δηλαδή θα πρέπει οι ποιητές να περάσουν από το εγώ στο εμείς. Να δούμε δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, να είμαστε οι προπομπή, να είμαστε οι πρωτοστάτες σε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να υπάρξει. Γιατί αν δεν υπάρξει αγώνας και καθολικός ας πούμε και αντίσταση, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και σε άλλες παραμέτρους της ζωής. Δηλαδή δεν πρέπει να παραβλέπουμε ας πούμε τους πολέμους, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το άδικα χυμένο αίμα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους κινδύνους που συνιστά ας πούμε αυτή η πραγματικότητα ακόμα και για την ύπαρξη του ανθρώπου πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Έχετε δίκιο, πλέον έχουν τεθεί όλα έναν αμφιβόλο. Αυτό είναι το μόνο βέβαια, έτσι όπως εξελίσσονται.
1: Όταν στη Χειροσίμα ας πούμε σκοτώθηκαν από την ατομική βόμβα 120.000 ζωές, σήμερα υπάρχει μια τεράστια δύναμη κρούσης. Μια πυρηνική κεφαλή που μπορεί να καταστρέψει μια πόλη της τάξης των 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σαν τη Μόσχα, σαν το Παρίσι, σαν το Λονδίνο.
0: Έτσι.
1: Έτσι, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να περνάνε μέσα από την τέχνη. Η τέχνη φυσικά θα πρέπει να ρίχνει φως σε όλες τις αδικίες που υπάρχουν στην κοινωνία. Θα πρέπει να προσφέρει παρηγοριά, θα πρέπει να προσφέρει κάθαρση, ανακούφιση κτλ. Θα πρέπει να ενώνει τον κόσμο, θα πρέπει να καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο και την αγάπη για το ωραίο, για το μεγάλο, για το αληθινό. Θα πρέπει να βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει την καθημερινότητα και να ανεβεί λίγο παραπάνω από το χώμα.
0: Έξι ποιητικές συλλογές βλέπω εδώ, έχετε εκδώσει.
1: Έχω κάνει έξι ποιητικές συλλογές, έχω γράψει και ένα μυθιστόρημα, έχω γράψει, αυτή τη στιγμή έχω εκδώσει 9-10 βιβλία. Όλα αυτά τα έχω κάνει από το 2015 και δεύτερ, γιατί μέχρι τότε ήμουν ενεργός και τα λοιπά και έκανα τουλάχιστον 2-3 δουλειές τη μέρα. Δηλαδή το έργο μου αφορά τα 11 χρόνια τα τελευταία που είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός.
0: Και έχετε το χρόνο να ασχοληθείτε περισσότερο με αυτό.
1: Έχω όλο το χρόνο για να ζήσω μια δεύτερη εφηβεία, να κάνω αυτό που ήθελα εγώ, αυτό που αγαπούσα εγώ, αυτό που πίστευα εγώ, και έχω επιπλέον κάνει και 5-6 άλλα βιβλία τα οποία τα δουλεύω αυτή τη στιγμή, και ένα-ένα ας πούμε θα πάρει, αν ζήσω θα πάρει ας πούμε το δρόμο,
0: το δρόμο του, μάλιστα. Βλέπω εδώ έχουν μελοποιηθεί και στίχοι σας από τον Παντελή Θαλασσινό, από σωρές κλασικές κιθάρες, πάνω από ότι...
1: Όλα αυτά τα τραγούδια τα έχουν βρει από το διαδίκτυο. Εγώ δεν προσδοκώ να κερδίσω κάτι από την ποιήση. Εγώ το κάνω από μεράκι. Είμαι δηλαδή δόκιμος και λαϊκός ποιητής. Τα ανεβάζω στο διαδίκτυο και κάποιοι άνθρωποι τα βλέπουν.
0: Ναι, τους αρέσουν και τα αξιοποιούν αναλόγως. Ναι.
1: Οι περισσότεροι, χωρίς να με ρωτήσουν, τα φτιάχνουν. Γράφουν μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
0: Δεν έχει τα δικό.
1: Γιατί δείχνει ας πούμε τη δύναμη της τέχνης. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις ας πούμε απήχηση, να βρίσκει η τέχνη απήχηση στην ψυχή ενός άλλου ανθρώπου, και όχι μονάχα αυτό, αλλά να τον κινητοποιεί και να τον βάζει σε μια διαδικασία δημιουργίας. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Έτσι, να πιάνει τους δικούς σας στίχους και να τους μελοποιεί, να τους κάνει ένα ωραίο τραγούδι, να εξελίσσει ακόμη περισσότερο το δικό σας γραπτό λόγο. Όντως. Ναι. Λοιπόν, τώρα, Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τις δοκιμές, τα αμαρτήματα της γης, γι' αυτό το...
1: Τα αμαρτήματα της γης. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο, εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κομιγινός πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Αυτό τώρα είναι 6 δοκίμια, έχει έκταση 190 σελίδες. Εγώ τώρα παίρνω 6 ιστορικά γεγονότα, κρίσιμα κατά τη δική μου άποψη. Το ένα είναι ο αρχαίος κόσμος, ο κόσμος του μύθου, που αφορά το μύθο, δηλαδή το Προμηθέα, το πώς, τη δημιουργία του κόσμου και τον Τροϊκό πόλεμο. Στον Τροϊκό πόλεμο βέβαια δεν εννοώ τον Τροϊκό πόλεμο, εννοώ όλους τους πολέμους που έχουν τα ίδια αποτελέσματα και που δίνουν την ίδια οδύνη, ας πούμε, στην ανθρωπότητα. Εκεί πάνω τώρα εγώ αυτά τα θέματα δεν τα παίρνω για να κάνω εξιστόρηση απλή. Τα παίρνω για να πω τη δική μου άποψη, έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ τοποθετούμε, θα έλεγα, με στοχασμό. Δηλαδή είναι κείμενα στοχαστικά. Είναι κείμενα που εμπεριέχουν πυκνή ποίηση και που έχουν, ας πούμε, και στοιχεία πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά την Αθηναϊκή Δημοκρατία, αφορά την αρχαία Αθήνα δηλαδή, το θάνατο και τον ερωτικό θάνατο του Σωκράτη. Το τρίτο θέμα αφορά αυτό το πολυσυζητημένο ζήτημα της Σταύρωσης του Χριστού, που εγώ, ας πούμε, ο Χριστός ήταν δυσδιάστατος, είχε 2 διαστάσεις με βάση, ας πούμε, τη θρησκεία. Είχε τη θεϊκή του υπόσταση και την ανθρώπινη. Εγώ εξετάζω, ας πούμε, το ανθρώπινο μέρος. Το άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος ήταν ένας παρεξηγημένος μέχρι πρότινος αγωνιστής του 1821. Και εκεί πάλι τοποθετούμε κι εγώ. Βεβαίως η ιστορία τον δικαίωσε. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα εξετάζω ένα άλλο γεγονός που με είχε συγκλονίσει όταν ήμουν έφηβος και διάβασα τα πρώτα του ποίηματα και τα βιβλία του όλα σε ηλικία 15-16 ετών. Αφορά, ας πούμε, το θάνατο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόργα, αυτού του μεγάλου Ισπανού ποιητή. Και τέλος, ας πούμε, κλείνω αυτό το βιβλίο με μια αναφορά στην εκτέλεση του κομμουνιστή του Νίκου Μπελογιάννη.
0: Ναι, Μπελογιάννη, μάλιστα.
1: Αλλά όλα αυτά όμως σας είπα ότι δεν είναι απλή εξιστόρηση, είναι ένα στοχαστικό, θα έλεγα, ένα βιβλίο που θα μπορούσαμε να το εντάξουμε, ας πούμε, στο χώρο της φιλοσοφίας. Ακούγεται λίγο βαρύ και εγωιστικό, αλλά είναι πολύ όμορφα γραμμένο, με πολύ ωραία γλώσσα, πυκνή γλώσσα, και είναι, εγώ γράφω ποιητικά και στα πεζά μου κείμενα. Δηλαδή ο λόγος, ας πούμε, η πρόταση είναι αυτό που έλεγε κάποιος, κυκλική. Δηλαδή στην πρόταση να μπουν οι λέξεις οι κατάλληλες, να μην περισσεύει καμία λέξη και να μην λείπει καμία λέξη. Να υπάρχει δηλαδή στην πρόταση αρμονία και ρυθμός.
0: Αυτό που λέμε μεστός λόγος.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπίμη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβουλία που είχαμε. Έτσι.
1: Μας δώσατε έτσι ένα διαβάσω ένα ποιηματάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να κλείσουμε
1: ένα πολύ μικρό.
0: Με ένα ποίημα, ναι, βεβαίως.
1: Το οποίο έχει γίνει και έχει γραφτεί και μουσική. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για μένα, μπορεί να πάει στο Facebook Γιώργος Μπίμης, στο διαδίκτυο να γράψει Γιώργος Μπίμης
0: και θα σας βρει.
1: YouTube, ναι. Για να ακούσει τραγούδια. Λοιπόν, αυτό το ποιηματάκι έχει σαν τίτλο «Σκάρτη ζωή». «Σκάρτη ζωή χωρίς πηξίδα, τρέχει στο χρόνο, άδειο τρένο, κι εγώ στενισταγμένα φώτα, σε ένα σταθμό σε περιμένω. Ξένοι διαβάτες προσπερνάνε, σε ένα τοπίο που ερημώνει, η νύχτα πλώνει τα φτερά της, κι η μοναξιά βαδίζει μόνη. Μα μη μου πεις ξανά τα ίδια, για τον καιρό πολλά τα αλλάζει. Βροχή το σύννεφο στο χώμα και ο κόσμος μια σκεπή που στάζει. Μια τόση δά σταγόνα δάκρυ, τάγιο μου βλέμμα πλημμυρίζει, σαν μια χαρά τραυματισμένη στη γη που ανάποδα γυρίζει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπίμη.
1: Λοιπόν, να είστε και εσείς καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχίες.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα
1: καλημέρα,
0: να έχετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

Λοιπόν, κάπου εδώ, τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα εσύ όσο ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου.

0: μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο κατασκευής δικτύων του ομίλου Κάρατζης που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας κοντά στον κόβο της Βιοκαρπέτ. Για την αντιμετώπιση των συμβάνων κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα συνέδραμα στην επιχείρηση κατάρρευσης και υδροφόρησης των Δήμων. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ έσταλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάρισας για παραμονή σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κάλυψαν το τμήμα της πόλης. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς για την Δευτέρα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαχείου Αλμυρού. Δεν προσέγγισε το λιμάνι της Αρλολίσου το Speed Runner Jet, καθώς κρίθηκε επισφαλής η προσέγγιση λόγω των συνθήκων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, 248 επιβάτες, 43 αγιόταχοι και 4 δίκυκλα που ανέμεναν στο λιμάνι προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέρημνα της πλοιοκτητρίας εταιρείας. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στο Πύλιο όταν μίνι μπας με μέλη δύο οικογενειών εξετράπη της πορείας του περίπου 3 χιλιόμετρα πριν τον Κισό. Το όχημα κατέληξε σε χωράφια και αναποδογύρισε χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τύχη βουνού είχαν δύο κολυμβητές στην παραλία Καλαμάκη του Πυλίου όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα και απομακρύνθηκαν περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νεαρός με πλαστική σχεδία κατάφερε να τους προσεγγίσει, ενώ με τη βοήθεια στο ψήφιο και άλλου νεαρού μεταφέρθηκαν σωστά στην ακτή. Δύο νεαρές γυναίκες, 32 και 20 ετών, διακομίστηκαν σήμερα στον Βόλο μετά από το Σκιάθο και τη Σκόπελο αντίστοιχα, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στο Πύλιο. Άδεια ικανότητας οδήγησε τρακτέρ από άλλη χώρα, η οποία ωστόσο αντιστοιχούσε σε άλλο άτομο, προσκόμισε σε έλεγχο αστυνομικός 57χρονος Ολλανδός, ο οποίος τελικώς συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του 15 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων σήμερα στις 8.30 το βράδυ, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα για την υπογραφή της σύναψης σύμβασης για τη διαχείριση και συντήρηση του πράσινου με ποσό 4,8 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια. Για το θέμα έχει προκληθεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Με λευκό χαλίκι θα παραμένουν νέοι κόμβοι σε Ματαράγκα, Στρίτσα, Ερμίτση και Ιταία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κώστα Τέλειο. Η επιλογή έγινε για τον περιορισμό των αγριόχορτων. Αύξηση 9,5% σημείωσαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στις Σποράδες στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 2.647 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 2.418 πέρυσι. Η άνοδος αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση για εξοχικές και επενδυτικές κατοικίες. Στον αέρα βρίσκονται καταστήματα εστίασης στη χώρα Ρουνίσου, καθώς ανακλήθηκαν οι άδειες χρήσης κοινόχρηστων των χώρων μετά την ακύρωση της διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου προαναγγείλει προσφυγή ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για μεταφορά ευθυνών. με εκδηλώσει τιμά ο Δήμος Αλμυρού τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης στις 17 Αυγούστου του 1881. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Το επίσημο πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ επαιτειακό αφιέρωμα με τη μεικτή τετράφωνη χοροδία του Δήμου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Οδείου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο Ert News Radio 105,8. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχά Διακαλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

0: Τα τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Τώρα εγώ περιμένω να μου απαντήσετε, ναι. Απαντήστε μου, τι κάνετε, πώς περάσατε? Αν ήσασταν σε κάποια από τις περιοχές που είχε προβλήματα, που είχε φωτιές, σε άλλες περιοχές είχε πλημμύρες, στη Μάνη κάτω τους πήρε και τους σήκωσε εκεί πέρα η βροχή, δεν κράτησε πολύ αλλά ήταν τόσο δρυμία που δημιουργήθηκαν χύμαροι στο Ίτυλο, πάνω από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε κοτρώνες, σε φερτά υλικά. Λαχτάρισαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, άνοιξαν οι ουρανοί. Στη Σαλαμίνα, άλλη λαχτάρα από εκεί, να φεύγουν από τη θάλασσα, να κενώνονται οι οικισμοί. Αμάν με τις φωτιές αυτές. Και εδώ είχαμε την περιπετιούλα μας, εδώ, εντός Λάρισας. Είχαμε αυτά τα πυκνά σύννεφα του μαύρου καπνού, τα οποία κυκλοφορήσαν, φτάσαν, δεν ξέρω σίγουρα, μέχρι τη Λάρισα και ακόμα παραπέρα, με αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο εργοστάσιο με τα πλαστικά εκεί λίγο έξω από τη Λάρισα. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι επίπτωση έχει στην ατμόσφαιρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε διάφορα στη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, πάμε λίγο να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Είμαι η Μάνια Κουσιάρη, ο Δημήτρης Τσολάκης είναι απέναντί μου, σας χαιρετά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Παπακουσταντίνου επιλέγει τις μουσικές μας σήμερα. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε, που κινείστε και που μένετε ή διακοπάρετε, ελπίζω ακόμα κάποιοι να το, μπορείτε να το υποστηρίξετε αυτό, γιατί πιο πολλοί δεν μπορούν, θα σας πω και τέτοια νέα. Τώρα αν θέλετε πράγματι να μας πείτε το οτιδήποτε, μπορείτε να το κάνετε είτε στέλνοντάς μας ένα email ertlarisas@papakier.gr, είτε καλώντας μας απευθείας 2410627020, ή στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber στο 69, όχι πώς το έλεγα, ανά 2, ανά 3, τον έχω τον αριθμό αλλά δεν ξέρω πώς είναι πιο εύκολο να τον 693-00-78-326. Έτσι μου έρχεται. 693-00-78-326. Γράψτε το νουμεράκι, αποθηκεύστε το. Γράψτε πάνω ΕΡΤ Λάρισας στις επαφές σας. Να το έχετε στο Viber, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε κάθε μέρα. Να το σχολιάζουμε παρέα. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα. Κάποιοι κάποτε λέγανε καλό χειμώνα. Ενοχλούνται οι καλοκαιράκηδες και οι, αυτοί που τέλος πάντων πολύ τους αρέσει το καλοκαίρι με αυτή την ευχή. Εγώ δεν θα πω ούτε καλό χειμώνα ούτε τίποτα. Θα πω ότι όσο περισσότερο κανείς μπορεί να κάνει διακοπές, να τις κάνει. Δεν μπορεί όμως, αυτό είναι το θέμα. Γύρισα από ρεπορτάζ τα παράλια χθες. Μέσα στη στεναχώρια είναι και οι επιχειρηματίες. Ο ήλιος ανέτειλε 6:42, θα δύσει στις 8:16. Αχ, αυτή η ανάπαυλα της δροσιάς ήταν μόνο λίγη και μικρή. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς τώρα στη Λάρισα, ως 36 θα φτάσει, μην ανησυχείτε, θα έχουμε ζεστούλα πάλι. Το λέω ειρωνικά βέβαια, εγώ πολύ ανησυχώ, πρώτη και περισσότερο από όλους σας, διότι αυτή η ζέστη με ενοχλεί τραγικά. Η πρόβλεψη δίνει 38 μέγιστη για αύριο και για μεθαύριο, 39 για την Πέμπτη, 41 για την Παρασκευή, 42 για το Σάββατο. Δεν γίνεται. Πόσο ακόμα? Τρόμαξε να κατέβει θερμοκρασία στο σπίτι και να κλείσει αυτό το έρμο air condition, το οποίο λειτουργεί σαν ανεμιστήρας πια. Δεν μπορεί, έχει βογγίξει κι αυτό. Λοιπόν, τα σπίτια που δεν έχουν, πώς μου το είπε να δείτε αρχιτέκτονας που ασχολείται με αυτά, που δεν έχουν μόνωση στο κέλυφος, ναι, στο κέλυφος, τα παλιά σπίτια ας πούμε δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιο πράγμα, είναι η κατάσταση εκεί αποπνικτική, μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς μέσα στο σπίτι αν δεν έχει κλιματισμό. Αν έχει κλιματισμό στους 30 καλά λες. Δωρεάν σάουνα, αλλά για να την κάνεις και να την ευχαριστηθείς, που δεν πρέπει να έχεις άλλα θέματα. Λίγο αναπνευστικό να έχεις, λίγο κανένα χρόνιο αυτό, άστο. Τι απολέπεις, αυτό είναι ξεπέτσιασμα. Έχω το Τζολάκι, μου λέει διάφορα χαριτωμένα και φάνταστα. Αυτό είναι τα λεπόρια, μάνα μου γλυκιά.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παίρνουμε βαθιά ανάσα. Ανεμιστήρες, σας γέλος, δεν τις έχουμε μαζέψει. Τα κλιματιστικά μας, όσοι μπορούμε, τα λειτουργούμε όπως μπορούν και αυτά λειτουργούν. Να καθαρίζουμε τα φίλτρα, μου λένε οι ψυκτικοί και οι ειδικοί. Αυτά τα μπροστά-μπροστά, που μπορούμε μόνοι μας λίγο να ανοίξουμε το καπάκι, να τα βγάλουμε, να τα πλύνουμε, βοηθάει στο να έχουν καλύτερη απόδοση τα κλιματιστικά.

Λοιπόν, το τριήμερο αυτό, πολλά πανηγύρια όπου και να πήγαινε κανείς, σε όποιο χωριό και να βρισκόταν, μειωρινό, ορεινό, σε όλη τη Θεσσαλία, το πανηγυράκι του θα το πετύχαινε. Χαμός γινόταν, ειδικά εκεί στα βλαχοχώρια. Συνοστισμός έμαθα και πολλοί του ευχαριστήθηκαν. Όσοι βρέθηκαν, πολύ ωραία δροσιά. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα στα παράλια, τουλάχιστον εδώ της περιοχής μας της Λάρισας, να μην σπεύσουν πολύ για αυτό το αυθημερών μπάνιο. Ο κόσμος που επιλέγει να πάει από το πρωί, να περάσει την ημέρα του εκεί σε κάποιο beach bar ή και στην ελεύθερη παραλία, δόξα τω Θεώ, τα χιλιόμετρα πολλά στα παράλια του Δήμου Αγιάς, όπου θέλει κανείς μπορεί με τον εξοπλισμό του να αράξει, όπως λέμε, με το φαγητό του, το ψυγείο του, ό,τι θέλει κανείς μπορεί να το κάνει στα παράλια, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ήταν πολύς ο κόσμος αυτό το τριήμερο, αυτός ο κόσμος εκεί, και γιατί έτσι πολλοί πήγαν στα πανηγύρια στα ορεινά, αλλά και γιατί είχε αυτό τον αέρα που έκανε τη θάλασσα να έχει κύμα, και αυτό ήταν αποτρεπτικό για αρκετούς. Ας μην ξεχνάμε ότι στα παράλια του Δήμου Αγιάς έρχονται για μπάνιο, εκτός από τους Λαρισαίους, και πολλοί Καρδισιώτες και Τρικαλινοί. Είναι η θάλασσα που επιλέγουν, που είναι πιο κοντά τους. Οπότε δεν είχαμε κόσμο καθόλου από αυτές τις περιοχές το τριήμερο. Όμως η εικόνα ήταν διαφορετική σε αυτούς που μένουν και κάνουν τις διακοπές τους αυτές τις μέρες ή έχουν τα εξοχικά τους, τέλος πάντων, στην περιοχή. Τα καταλήμματα με 100% πληρότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι επαγγελματίες του κλάδου. Τα μπιτσόμπαρα είναι που υπέφεραν, που δεν είχαν τον κόσμο που ανέμεναν. Κατά τα άλλα, μέχρι και τέλη Αυγούστου οι κρατήσεις είναι full στην περιοχή. Στην ερώτησή μου, Έλληνες, ξένοι και τα δύο, Έλληνες έτσι, κύριος Θεσσαλή, και όχι μόνο, αλλά κύριος Θεσσαλή, ξένοι, Σέρβοι και Πολωνοί, πολλοί στα παράλια που τα έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια και έρχονται και τα τιμούν κάθε χρόνο. Πόσες μέρες, βρε παιδιά, έρχονται εδώ και μένουν οι οικογένειες, τα ζευγάρια, οι άνθρωποι που κάνουν τις διακοπές τους. Οι Έλληνες τριήμερο, άντε βαριά πενθήμερο. Οι ξένοι, λέει, έρχονται 7 ημέρα και 10 ημέρα. Αυτό που έβγαλε το πανελλήνιο όργανο των επαγγελματιών της εστίασης ως είδηση, ότι είναι, πόσα μου είπαν, 500 εκατομμύρια κάτω η κατανάλωση στην εστίαση. Δεν ξέρω τι σημαίνει συγκριτικά, πόσο κάτω είναι αυτό σε ποσοστό, αν είναι 10, 20, 30, 40 σε σχέση με, ξέρω εγώ, πέρυσι, πρόπερση. Αλλά αυτό που μου λέγανε επιτόπου εκεί οι επιχειρηματίες που έχουν ταβέρνες στην περιοχή των παραλίων είναι ότι είναι αισθητά μειωμένη η κατανάλωση. Ο κόσμος πάει, κάθεται μεν, αλλά παραγγέλνει με φιδό. Και πώς βγαίνετε, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Βγαίνουμε, ήταν η απάντηση, επειδή έχει πολύ κόσμο που πηγαίνει, έρχεται, και έτσι, τέλος πάντων, εντάξει, τα καταφέρνουν με κάποιο τρόπο. Κλεισμένα καταλήμματα στην περιοχή του Δήμου Αγιάς, εκεί στα παράλια, και μιλάμε για από Αγιώκα, Μποβελίκα, Σωτηρίτσα. Πες με, βοήθαμε, Δημήτρη, αν κάνω skip σε κανένα. Πολυδένδρια, Ρακοπόταμο, περίμενε, περίμενε καλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Κουτσουπιά πρώτα, Παλιουριά, όχι, Παλιουριά πρώτα, Κουτσουπιά μετά, Κόκκινο Νερό, μέχρι και Στόμιο φτάνει ο Δήμος Αγιάς. Υπάρχουν κρατήσεις εκεί μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Τώρα όλοι οι επιχειρηματίες εκεί ελπίζουν να δουλέψουν καλά όσο καλύτερα γίνεται μέχρι και είπαμε τα μέσα Σεπτεμβρίου και ελπίζουν σε ένα καλό καιρό να μην φυσάει και να πάει ο κόσμος έστω και για το αυθημερό μπάνιο του να χρησιμοποιήσει εκεί τις υποδομές και τις υπηρεσίες της περιοχής.

Λοιπόν, τώρα όσοι ήσασταν στη Λάρισα, λάβατε μήνυμα από το 112. Εσείς, Δημήτρη, στα παράλια το λάβατε, λογικά. Όχι. Όχι. Να πούμε τη φωτιά στο... Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σιγά σιγά τι συνέβη. Στο εργοστάσιο Καράτζη. Είναι στο 5ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας. Είναι ο δρόμος που παίρνουμε βγαίνοντας από τη Λάρισα μετά το Fashion City, IKEA κλπ. Για να μπει κανείς στην εθνική οδό και να πάει το δρόμο του για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Είναι ακριβώς δίπλα από τη Βιοκαρπέτ το εργοστάσιο αυτό. Φτιάχνει δίχτυα πλαστικά για αγροτική χρήση. Έχει υλικά συσκευασίας και μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών λαδιών. Μετά τις 8, γύρω στις 8.30, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο αποθήκευσης. Οι πρώτες πληροφορίες χθες έλεγαν ότι ενδεχομένως η φωτιά θα παίξω από ξερά χόρτα. Τώρα, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι αυτό που θα μας δώσει τις απαντήσεις. Πώς ξεκίνησε, γιατί και πώς τέλος πάντων επεκτάθηκε αυτή η πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση. Με πάρα πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, με πάρα πολλούς πυροσβέστες, με συνδρομή από υδροφόρες από τον Δήμο Λαρισαίων και τον Δήμο Κιλελέρ, με ειδικά τέλος πάντων μηχανήματα, γερανούς, και κατάφεραν έτσι να μπορούν να πούν ότι έχουν περιορίσει τη φωτιά και δεν φοβούνται περαιτέρω επέκτασή της. Γύρω στις 11 η ώρα. Όλη αυτή την ώρα βέβαια έκαιγε η φωτιά έτσι, αυτά τα υλικά και έβγαιναν μαύροι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι με τον αέρα που φυσούσε διασκορπιζόταν προς την πόλη της Λάρισας αλλά και τις γύρω κοινότητες. Γι' αυτό ήχησε και το 112 στις 9:05 που μας έλεγε να μην είμαστε σε εξωτερικούς χώρους, να μπούμε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, και η σύσταση από την περιφέρεια, η οποία έβγαλε μια επίκουσα ανακοίνωση στη διάρκεια της νύχτας, ήταν αν υπάρχουν συστήματα εξαερισμού ή κλιματισμού που λειτουργούν με εξωτερικό αέρα να μην είναι σε λειτουργία. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα εκεί, είχα και τη μασκούλα μου, δεν ήταν αποπνικτικά, αλλά όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς καίγεται, δεν ξέρεις και από τι ακριβώς κινδυνεύεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τόσο η χημική περιβάλλοντος όσο και οι πνευμονολόγοι που κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει για παρόμοια περιστατικά, μας λένε ότι ενδέχεται αυτός ο αέρας να είναι πολύ τοξικός, να προκαλέσει βλάβες στο πνευστικό μας και όχι μόνο, και θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Τώρα, ο σταθμός μέτρησης της ρύπανσης του αέρα στην οδό Φαρσάλων, περίπου 2 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, κάποια στιγμή κατέγραψε μια άνοδο στα αιωρούμενα σωματίδια, στη συνέχεια αυτά πέσανε, ωστόσο έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να μετρηθούν οι διοξίνες, για παράδειγμα. Αν υπάρχουν διοξίνες, οι οποίες εκλείονται και παράγονται όταν υπάρχει καύση συγκεκριμένων υλικών, είναι η περιφέρεια τώρα στη διαδικασία ακριβώς να δει τι υλικά ήταν αυτά που καίγονταν. Στην ανακοίνωση της πάντως η περιφέρεια αργά χθες το βράδυ έλεγε ότι σύμφωνα με την αδειοδότηση που έχει το εργοστάσιο, τα υλικά που υπάρχουν μέσα είναι τέτοια που σε συνθήκες συγκεκριμένες μπορούν να δημιουργήσουν τοξικό νέφος. Σήμερα θα τοποθετούνταν, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ήδη, και μετρητές σταθμοί μέτρησης κοντά από το εργοστάσιο, φορητοί, για να δουν ακριβώς εκεί την επιβάρυνση της περιοχής και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στους πολίτες. Το εργοστάσιο αυτό είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο χωρίζεται με κάποιο τρόπο σε δύο, όπως μου έλεγαν οι πυροσβέστες χθες. Το ένα από τα δύο φαίνεται ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε για το χώρο αποθήκευσης του εργοστασίου. Το ευτύχημα είναι ότι από την Παρασκευή είχε κλείσει το εργοστάσιο. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είχαν βγει σε άδεια. Δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος παρά ο φύλακας εκεί στο εργοστάσιο, ο οποίος ήταν σε εξωτερικό χώρο.
Μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους επί τόπου, οι οποίοι με το που έμαθαν ότι υπάρχει φωτιά στο εργοστάσιο έσπευσαν μόνοι τους και προσπάθησαν με κλάρκ και με όποιο μέσο είχαν να απομακρύνουν από τον αύριο χώρο ή το χώρο πέριξ τέλος πάντων του εργοστασίου υλικά έφλεκτα, προκειμένου να βοηθήσουν έτσι την πυροσβεστική πρακτικά με αυτόν τον τρόπο, για να μην καούν έτσι ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά. Με μεγάλη αγωνία βέβαια και οι ίδιοι για τις δουλειές τους, για το τι θα ακολουθήσει και πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Κάποια στιγμή λοιπόν η τροχιά έκοψε και την κυκλοφορία για την κίνηση των οχημάτων μπροστά από το εργοστάσιο, στον δρόμο αυτό. Έδινε διακοπή εκεί που δίνει διακοπή όταν γίνονται τα μπλόκα, γιατί είναι ακριβώς ίδιο το σημείο. Ωστόσο σε άλλα σημεία που οδηγούν πάλι εκεί δεν υπήρχε παρουσία του περιπολικού, όπως μας καταγγέλουν ακροατές που έρχονταν από τα παράλια, και ξέρετε ήταν και επιστροφή, γιατί το τριήμερο Κυριακή βραδάκι είχε μια ροή αρκετά έτσι καλή. Λοιπόν, βγαίνανε εκεί στον κόμβο του Πλατικά που δεν υπήρχε εκεί κάποιος να ενημερώσει και κάποιοι προχωρούσαν προς την Οίκαια, ας πούμε. Εκεί συναντούσαν το περιπολικό που τους υποχρέωνε να μπουν στην Εθνική Οδό, στο Μοσχοχώρι, και από εκεί και πέρα ο Θεός και η ψυχή του, υπήρξε μια ταλαιπωρία κάποιων ανθρώπων που δεν είχαν ενημέρωση και δεν είχαν και καθοδήγηση σωστή, όπως μας καταγγέλουν. Εκεί γύρω στις 12 παρά δόθηκε σε κυκλοφορία ξανά ο δρόμος. Ήταν κλειστή και η έξοδος και η είσοδος αντίστοιχα της Εθνικής Οδού, η ένα, για αυτό το διάστημα. Τώρα το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα είναι να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Αν λειτουργήσαν, όπως είπε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας που ήταν και από την πρώτη στιγμή, αν υπήρχαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και αντίστοιχα τα μέτρα που θα ανέκοπταν ή ανέκοψαν, θα δούμε αν λειτουργήσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, μένει να δούμε ποια είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή και να δούμε βέβαια και τα αίτια αυτής της φωτιάς.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 29, 28 και 40 δευτερόλεπτα, γιατί έχω και ένα υπέροχο καινούριο ρολόι εδώ που έχουν τοποθετήσει η τεχνική μας μέσα στο στούντιο και βλέπω την ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημερομηνία και τη θερμοκρασία. Και την ατμοσφαιρική ρήπα και τη μέρα. Γράφει Monday. Μου το πήρατε σε αγγλικό μενού. Date, month, year. Temperature. Λοιπόν, 19 και 29 και 10 δευτερόλεπτα δείχνει αυτό το ρολόι μου τώρα. Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο Βόλο. Εκεί είναι ο Γιάννης Οξυνόπουλος. Γιατί είχατε κάτι περιπέτειες και εκεί, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Δόξα Θεός, δεν λείπουν οι περιπέτειες από καμία πόλη. Να αρχίσουμε με τα θερμοκρασιακά μας. Με την θερμοκρασία 26 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο, 47% υγρασία, 30 θα φτάσει σήμερα σύμφωνα με το Μετεό, 33 την Τρίτη, Τετάρτη 34 και Πέμπτη 35.
0: Μια χαρά
1: είστε. Αυτό που έχω μάνια μπροστά μου είναι ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο για το υπόλοιπο του Αυγούστου.
0: Θες να με πικράνεις τώρα μάλλον. Για πες τι λέει.
1: Το δεύτερο λοιπόν
0: καούμε.
1: Μισό του Αυγούστου φαίνεται να εξελίσσεται σε θερμό έως πολύ θερμό.
0: Ακριβώς.
1: Με τη ζέστη να γίνεται σταδιακά πιο έντονη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχει βορειάδες.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Να προσεγγίζουν.
0: Κακό συνδυασμό αυτό.
1: Για να μην σου λέω ένα πεντήμερο, θα σου πω λοιπόν ότι το δεύτερο μισό του Αυγούστου δείχνει να παραμένει θερμό έως πολύ θερμό, με το διάστημα από 25 μέχρι 27 Αυγούστου να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να δούμε πού θα πάνε οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, τώρα αυτό δεν μας βολεύει από καμία περίπτωση, πέρα από το προσωπικό μου θέμα που έχω με τη ζέστη πολύ μεγάλη αγάπη. Πέρα από αυτό, όταν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και σε τόσο παρατηταμένο διάστημα, αυτό με τις πυρκαγιές καθόλου δεν μας βοηθάει.
1: Σωστά το λες, σωστά το λες. Απλώς επειδή τώρα το βρήκα μπροστά μου και επειδή αναφερόσουν στην αρχή της εκπομπής για αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και είπα να το αναφέρω. Κατά λοιπά, εδώ στην Μαγνησία δεν μπορώ να σου πω ότι κύλησαν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα, παρόλο που η πόλη ήταν άδεια, εντελώς άδεια. Είχαμε τα ζητήματά μας, είχαμε διασώσεις, είχαμε ένα πλοίο το οποίο δεν προσέγγισε την Αλόνισο. Έτσι 248 επιβάτες.
0: Αυτό γιατί είχε αέρα?
1: Γιατί είχε αέρα και έφυγαν μετά με άλλο πλοίο. Έχω καλέσει τον εκπρόσωπο του λιμενικού κάποια στιγμή να μας τα πει.
0: Αυτό ήταν να πάρει κόσμο μόνο ή ήταν
1: αυτό
0: και
1: ήταν
0: να ξεφορτώσει?
1: Να πάρει κόσμο από την Αλόνισο. Μείνανε εκεί λοιπόν 248 επιβάτες, 43 αυτοκίνητα, 4 μοτοσυκλέτες. Και η εταιρεία ανέλαβε την πρόθεση τους στους προορισμούς με άλλο πλοίο. Έφερε αναστάτωση όλο αυτό το πράγμα. Ευτυχώς δεν είχαμε πυρκαγιές. Είχαμε δύο λουόμενους στην Πρόπαν που απομακρύνθηκαν από την ακτή και ευτυχώς τους σώσαν. Είχαμε ένα σκάφος που δεν μπορούσε να προσεγγίσει την ακτή και ευτυχώς τους μαζέψαν. Είχαμε αρκετά επεισόδια από τα νησιά για το νοσοκομείο του Βόλου, ευτυχώς με καλή κατάληξη. Είχαμε αρκετά ζητήματα με την τροχέα, αρκετές δηλαδή παραβάσεις, μία στον Αλμυρό, μία εδώ στο Βόλο που κινούνταν ανάποδα σε κόμβο. Είχαμε διάφορα τέτοια ζητήματα, αλλά ευτυχώς όλα κύλησαν σωστά. Αυτό που είναι η είδηση της ημέρας για εδώ στην Μαγνησία είναι ότι γιορτάζονται τα 140 χρόνια από την απελευθέρωση του Αλμυρού από τον Οθωμανικό ζυγό. Οπότε έχουμε έναν καλεσμένο εκεί να μας δώσει κάποια ιστορικά στοιχεία, γιατί και αυτά έχουν την αξία τους και όχι τόσο οι γιορτές και τα πανηγυράκια που γίνονται, να μας θυμίσει τι ακριβώς έγινε με όλη αυτή την ιστορία της απελευθέρωσης.
0: Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να αρχίσουμε να μιλάμε με τους καλεσμένους μας.
1: Με χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζήση Αργυρόπουλο. Είναι χημικός περιβάλλοντος, είναι στην περιφέρεια σύμβουλος για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Ήσασταν από την πρώτη στιγμή εκεί, κύριε Αργυρόπουλε, τα είπαμε κιόλας παρέα χθες το βράδυ, για τον προβληματισμό, την αγωνία, τι συμβαίνει πια με την μόλυνση, την ενδεχόμενη της ατμόσφαιρας. Να είμαστε ήσυχοι, να είμαστε ανήσυχοι, οι μετρήσεις, οι πρώτες τι δείχνουν?
1: Πρέπει τώρα να ησυχάσουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρήπανσης. Σε ό,τι αφορά όμως τις φωτιές του καλοκαιριού, εγώ εξακολουθώ να παραμένω ανήσυχος. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι θα το συνδέομαι όχι με διακοπές, αλλά με φωτιές στο τέλος.
0: Ναι. Ήδη είναι πολύ έντονο.
1: Ή θα κάνουμε πρόληψη, ή θα δοξάζουμε τους στρατηγούς που καταστέλνουν τις φωτιές, αλλά θα είναι πλέον αργά για την υγεία μας. Λοιπόν, να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση κάποτε, το πώς θα κάνουμε πρόληψη τέτοια ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και μιλάω για όλων των ειδών τις πυρκαγιές, είτε αυτές είναι βιομηχανικές, είτε είναι δασικές, είτε είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Τώρα στις βιομηχανικές φωτιές υπάρχει και κάτι επιπλέον από τις δασικές. Στις δασικές ξέρουμε τι καίγεται, ξέρουμε τι να περιμένουμε τέλος πάντων. Στις βιομηχανικές πολλές φορές δεν έχουμε πλήρη και άμεση εικόνα του τι καίγεται, άρα του τι μπορεί να εκπέμπεται που δεν πρέπει να το αναπνέουμε.
1: Κοιτάξτε, ό,τι παράγεται από καύση καλό δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και από τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι επιπτώσεις από μια δασική πυρκαγιά μπορεί να είναι και μακροπρόθεσμας.
0: Ναι, και σωστά, να μην σωστά. Είναι και έχουν και άλλες παρενέργειες.
1: Και τόσο καλές, με την έννοια ότι απογυμνώνονται εδάφη, ότι μεταφέρονται βαριά μέταλλα σε ποτάμια και πάει λέγοντας. Το ζήτημα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τις ζημιές που από την πυρκαγιά, είναι βασικά αυτό που λέτε, το τι καίγεται. Εμείς δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα. Αύριο ή μεθαύριο θα πάμε κάποια επίσκεψη να δούμε, θα καταγράψουμε τι κάηκε, και από εκεί σε πρώτη εκτίμηση μπορούμε να δούμε και το τι έχει παραχθεί.
0: Δεν προκύπτει από τις άδειες και από τα, ότι τέλος πάντων υποχρεώνεται η επιχείρηση να δηλώσει ότι έχει, το τι είναι αυτό το υλικό που έχει μέσα. Και...
1: Το υλικό ούτως ή άλλως είναι κάτι που δηλώνεται πάντα. Ναι.
0: Άρα ξέρουμε, δηλαδή, ότι πρόκειται για πλαστικό λεπτό, αυτό που φτιάχνουν δίχτυα, ας πούμε, έτσι
1: αυτό
0: το πούμε απλοϊκά.
1: Το υλικό είναι πολυεθυλένιο. Ναι. Να καθησυχάσω λίγο κάποιους που έχουν... Φοβούνται μήπως έχουν παραχθεί διοξίνες και φουράνια. Αυτές οι ουσίες παράγονται όταν υπάρχει χλώριο στην καύση μύλη. Εδώ δεν έχουμε χλώριο, είναι πολυεθυλένιο. Δηλαδή είναι άνθρακας υδρογόνο μόνο, τίποτα άλλο. Βέβαια σε μια καύση και λόγω των συνθηκών της καύσης, οι ουσίες που μπορούν να παράγονται μπορεί να είναι υδρογονάθρακες, απλοί, μπορεί να είναι πολύ αρωματικοί υδρογονάθρακες. Εκείνο που έχει σημασία σε εμάς είναι πάντα η συγκέντρωση. Δηλαδή.
0: Σε τι ποσότητα είναι, ώστε να δούμε αν είναι βλαβερό και πόσο.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι δείξανε οι μετρητές μας? Γιατί στη Λάρισα, όπως ξέρετε, έχουμε τρεις μονάδες που μετράνε την αέρια ρήπανση, την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Σωστά. Δώσαμε ένα καλύτερο όρο για να μην είμαστε μονίμως καταστροφολόγοι. Η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, ο πλησιέστερος σταθμός που έδειξε κάτι, μία υπέρβαση, ήταν αυτός που είναι εγκατεστημένος επί της Φαρσάλων στο χώρο της πρώην υπηρεσίας εγγύων βελτιώσεων, στην ΙΕΒ. Αυτός είναι ο κοντινότερος σταθμός και κατά τη φορά του νέφους, όπως πήγαινε, έδειξε μια υπέρβαση περίπου μια μισή ώρα στα σωματίδια PM10, τα που έχουν διάμετρο μέχρι 10 μικρά.
0: Κακά είναι αυτά, δεν τα θέλουμε.
1: Κανένας δεν τα θέλει, αλλά ευτυχώς όμως δεν είχαμε υπέρβαση στα PM2,5
0: που είναι ακόμα πιο μικρά.
1: Αυτά που εισέρχονται μέχρι το βαθύτερο μέρος των πνευμόνων. Τα PM10 εισέρχονται μέχρι στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, και αυτά δεν είναι καλά προφανώς. αλλά η υπέρβαση αυτή δεν θεωρείται σημαντική, με την έννοια ότι εμείς εξετάζουμε την ημερήσια πάντα που βγάζει, που μετράμε, και αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει στο, κατά μέσον όρο, τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.
0: Τώρα θα τοποθετήσατε και κάποιους φορητούς μετρητές πιο κοντά στην περιοχή
1: αυτή
0: εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν, επειδή έσβησε η πυρκαγιά και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή νέφος όπως είχαμε στην προηγούμενη.
0: Ναι. Στο Μορφοχώρι.
1: Το ατύχημα στο Μορφοχώρι, ναι. Το είχαμε επιμέρες εκείνο εκεί. Και λόγω των υλικών κάπνιζε συνεχώς. Εκεί είχαμε μετρητές φορητούς. Βέβαια, εμείς θα εξετάσουμε και πάλι σήμερα, αν παρίσταται ανάγκη, είμαστε εχώς σε επαφή με το εργαστήριο, και αν χρειαστεί θα τοποθετήσουμε και φορητούς.
0: Λοιπόν, η επιτόπια επίσκεψη, φαντάζομαι, στο εργοστάσιο αφορά το να δείτε η διεισόμαση τι έχει καεί, για να συνάγετε και άλλα συμπεράσματα.
1: Ναι, να καταγράψουμε τι ύλες καήκαν και το τι μπορεί να έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι το δικό μας να τα κάνουμε όλα. Προφανώς το πόρισμα θα το βγάλει η πυροσβεστική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι υπεύθυνη για να κάνει την τελική γνωμάτευση.
0: Ναι, αναρωτιέμαι αν υπάρχει μηχανισμός, κύριε Αργυρόπουλε, σχεδόν αυτοματοποιημένος, σε περιπτώσεις βιομηχανικών πυρκαγιών, ακριβώς να μετριούνται και να ελέγχονται επί τόπου και ενώ συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρήποι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου και συνεχώς. Αυτό είναι αυτοί που μετράνε οι σταθμοί που έχουμε.
0: Ωραία.
1: PM όλων των ειδών. Διοξιδίου του θείου, μονοξιδίου του άνθρακα, οξίδια του αζότου, βενζόλιο, όζον, αυτά μετράμε συνεχώς. Υπάρχουν ρήποι οι οποίοι πρέπει να κάνουμε δειγματοληψία, η οποία θα γίνεται επί ώρες ή επί μέρες, και τέτοια είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, και να αποσταλούν τα δείγματα σε ειδικά εργαστήρια. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά τέτοια. Ένα είναι ο Δημόκρητος και όλα τα άλλα είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι. Τώρα αυτό θα το κάνετε αν δείτε με την επίσκεψή σας εκεί ότι υπάρχουν τέτοια υλικά επίφοβα που θα μπορούσαν...
1: Εμείς εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως κάναμε και στην προηγούμενη, είναι να πάρουμε δείγματα εδάφους. Και να κάνουμε εκεί μετρήσεις όλων των τοξικών ουσιών που μπορεί να παραχθούν σε μία καύση. Έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει πλέον και με την αποκατάσταση. Και όταν λέμε δείγματα, δεν κάνουμε μόνο μέσα εκεί, κάνουμε και στη γύρω περιοχή.
0: Να δείτε τη διασπορά, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που κάναμε και στην προηγούμενη, απλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
0: Είναι διαδικασίες που αργούν. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα. Άρα εντάξει, έχετε δουλειά ακόμα, ό,τι καταλαβαίνω. Επ' αυτού. Μάλιστα.
1: Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να σοβαρευτούμε κάποτε ως κράτος στο θέμα που λέγεται φωτιά, που λέγεται πυρκαγιά, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, μόνο με καταστολή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να πω σε όλους και να τα ακούσουν καλά ότι η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την καταστολή.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων.
0: Βέβαια, ναι, θα τα πληρώσουμε αυτά. Δεν...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρόπουλε.
1: Να είστε καλά κι εγώ. Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται στο εργοστάσιο. Το άφησα νύχτα. Το παρέλαβες πρωί, Ελπίδα.
1: Το παρέλαβα πρωί και με σβηστεί τη φωτιά.
0: Ναι, με σβηστεί τη φωτιά, αλλά έχεις εικόνα, βλέπεις τουλάχιστον έτσι πιο καθαρά τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω αυτή η φωτιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχει σβήσει η φωτιά. Παραμένουν δύο οχήματα της πυροσβεστικής για το φόβο αναζωπήρωσης λόγω των έφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο. Υπάρχουν πλαστικά. Mm. Δεν υπάρχει πια αυτό το νέφος, το πυκνό, ο πυκνός καπνός που υπήρχε τουλάχιστον τις βραδινές ώρες. Mm-hmm. Και εξ αυτού του γεγονότος δόθηκε 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους με στα παράθυρα. Mm-hmm. Δηλαδή η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε αυτό το κομμάτι. Mm. Τώρα, τι θα απογίνει με τους 180 εργαζόμενους εδώ στο εργοστάσιο, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της επόμενης μέρας. Το εργοστάσιο ήταν κλειστό, να πω, από τις 13 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου είχε κλείσει το εργοστάσιο, ήταν σε άδεια όλοι οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Οι οποίοι από νωρίς το πρωί έχουν αρχίσει να καταφθάνουν εδώ.
0: Και από χθες, έτσι, με το που μάθαν για την πυρκαγιά, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ήρθαν και βοήθησαν και στην πράξη. Οι άνθρωποι με κλάρκ απομάκρυναν υλικά και λοιπά, με την βοήθεια και το συντονισμό της πυροσβεστικής.
1: Ακριβώς. Τώρα πια έρχονται και άλλοι που δεν ήρθαν χθες το βράδυ. Mm-hmm. Με έκδηλη αγωνία, έντονη αγωνία για το τι θα γίνει. Mm-hmm. Αν δηλαδή θα ξαναλειτουργήσει
0: πότε
1: ή όχι.
0: Και...
1: αυτό. Και βέβαια και πότε.
0: Τι κάει και τώρα που... να δούμε λίγο έτσι.
1: Θέλω να πω. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει καεί το μεγαλύτερο κομμάτι της μονάδας παραγωγής. Mm-hmm. Και γραφεία, mm-hmm. διοικητικές υπηρεσίες δηλαδή. Είναι εδώ η ιδιοκτήτη του εργοστασίου από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχει συσκέψεις, έχει συναντήσεις κτλ. Διότι το εργοστάσιο είναι μεγάλο, δηλαδή η παραγωγή πλαστικών δεν είναι μικρή, δεν είναι εδώ μικρή, δεν είναι ένα μικρό μεσαίο εργοστάσιο, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο που συνεργάζεται με πολλούς από το εξωτερικό. Mm-hmm. Που έχει ρήτρες παράδοσης κτλ. Mm-hmm. Είναι εδώ λοιπόν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Έχουν αρχίσει να έρχονται και πάρα πολλοί εργαζόμενοι για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Αντίστοιχο εργοστάσιο έχει ο ίδιος στην Κρήτη. Mm-hmm. Είναι από την Κρήτη.
0: Είναι από την Κρήτη, ναι.
1: Ναι. Και απομένει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την επαναλειτουργία του. Αυτό που λένε οι εργαζόμενοι είναι ότι το θέμα δεν είναι να στηθεί το κτίριο, το θέμα είναι να έρθουν μηχανήματα.
0: Ναι, πώς θα πάρουν μπρος ξανά οι μηχανές για να επανέλθει η διαδικασία.
1: Αυτές που έχουν καεί δεν θα πάρουν μπρος, πρέπει να παραγγελθούν νέες. Αυτό λένε οι εργαζόμενοι. Ναι.
0: Οπότε υπάρχει αγωνία, τι ακριβώς γίνεται στο μεσοδιάστημα, ακριβώς, και τι σχεδιάζει
1: και αλλιώς,
0: η διοίκηση.
1: Έτσι κι αλλιώς, Μάνια, 180 άνθρωποι στην Λάρισα. Ναι. Να μείνουν χωρίς
0: δουλειά. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα,
0: μεγάλο
1: για
0: πλήγμα
1: την ίδια την πόλη, εκτός από τους εργαζόμενους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει. Οπότε η φωτιά έχει σβήσει, έχει καεί η μονάδα παραγωγής και γραφεία διοίκησης. Απομένει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι μέχρι και το απόγευμα θα αναχωρήσουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Εντάξει, ίσως μείνει ένα για προληπτικούς mm-hmm. λόγους. Αλλά γενικά δεν υπάρχει φωτιά, δεν υπάρχει νέφος, δεν υπάρχει κάτι από αυτά.
0: Να, μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε τον Γιάννη Ξινόπουλο με τον καλεσμένο του. Είναι ο κύριος Στεφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος του λιμενικού.
1: Ακριβώς. Και θα μας πει για αυτή την ιστορία που ανησύχησε μάλλον, αλλά χωρίς λόγο βεβαίως, αλλά υπήρχε μια ταλαιπωρία. Κύριε Μπαλατσούκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη?
2: Ναι, χθες λοιπόν τις πρωινές ώρες, γύρω στις 11 το πρωί, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλονίσου από τον πλοίαρχο του επιβατικού οχηματογού ταχυπλού Speed Runner Jet, το οποίο εκτελούσε εγκεκριμένο δρομολόγιο αρχικά από Αλόνισο, ότι δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει το λιμένα της Αλονίσου λόγω ορισμένων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, με ισχυρή αποθαλασσία λόγω των προηγούμενων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν τις τελευταίες ημέρες. Οπότε δεν μπορούσαν να επιβιβαστούν 248 επιβάτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο λιμάνι της Αλονίσου, συνοδευόμενοι από 43 οχήματα, 4 δίκυκλα. Όλο το επιβατικό κοινό προωθήθηκε στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας, με επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα παρελήφθησαν με επόμενο δρομολόγιο, το οποίο έγινε από το πλοίο το Superstar 2, το οποίο επιβίβασε όλο το επιβατικό κοινό. Όσοι είχαν προορισμό το Μαντούδι αποβιβάστηκαν στη Σκόπελο, όπου μετά από λίγες ώρες παρελήφθησαν από το ίδιο το πλοίο, δηλαδή το Speedrunner Jet, παρελήφθησαν για να προωθηθούν στο Μαντούδι. Οπότε υπήρξε μια ολιγόρη καθυστέρηση και ταλαιπωρία του κοινού, αλλά προφανώς με γνώμονα την ασφάλεια κατά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, εκτελέστηκε με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Βεβαίως η καθυστέρηση έφερε μια αναστάτωση, αλλά όλα καλά, τέλος καλά, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, όμως με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 αμποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

στις θέσεις μας είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή συντονίζεται από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Είμαι η Μάνια Κουσιάρη. Ο Γιάννης Ξινόπουλος βρίσκεται στην ΕΡΤ Βόλου, εκεί στο στούντιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας από εδώ. Από εκεί θα μας πει ο Γιάννης ποιος είναι. Το παραλείψαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. 2410627020 το τηλέφωνό μας. 693-0078-326 το Viber. Και μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, επιλέγοντας μέσω της πλατφόρμας ERTECO τους περιφερειακούς σταθμούς, και από εκεί και πέρα είτε τη Λάρισα είτε το Βόλο, αυτή την ώρα ακούτε το ίδιο πρόγραμμα ως τις 12. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Γιάννης στο Βόλο με τον καλεσμένο του, για να δούμε. Ο Γιάννης μας ακούει? Σε λίγο.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι τα βλαχοχώρια γέμισαν από κόσμο. Κάποια στιγμή γράφτηκε, ταξίδεψε με ταχύτητα φωτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τοπικά site η είδηση ότι ένας κτηνοτρόφος εκεί στη Σαμαρίνα, στην έναρξη του παραδοσιακού τρανού χορού, διαμαρτυρήθηκε για το θέμα της ευλογιάς και των κοπαδιών και ζήτησε από τους, τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν εκεί να μην συμμετέχουν στο χορό και να αποχωρήσουν. Τώρα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έδωσε μια άλλη έτσι, ερμηνεία. Είπε ότι τέλος πάντων διωγγώθηκε και παραμορφώθηκε ουσιαστικά η είδηση αυτή. Μίλησε για έναν κτηνοτρόφο ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν μπόρεσε να ανεβάσει τα κοπάδια του από την Κοζάνη στα ορεινά της Σαμαρίνας και ότι δεν υπήρξε κανένα περίεργο περιστατικό και ένταση. Το αντίθετο ότι υπήρξαν πολλές συνομιλίες με ουσία στην παραμονή του εκεί στη Σαμαρίνα.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη τώρα τον Ξινόπουλο. Μας ακούει, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, εδώ είμαι, σας άκουγα και πριν.
0: Αλλά εμείς δεν σας ακούγαμε.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, ναι. Είμαστε καλά τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μία από τις μέρες εκείνες που πρέπει να την συζητήσουμε, διότι έγινε κάτι το οποίο θα μας το πει καλύτερα ο δάσκαλος, ο κύριος Τριαντάφυλλος Σπανός. Κύριε Σπανέ, καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Γεια σας από τον Αλμυρό, χρόνια πολλά.
1: Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την σημαντική ημέρα για τη Μαγνησία και τον Αλμυρό?
2: Ναι. Σήμερα ο Αλμυρός, όπως εδώ και πολλά χρόνια, κάθε 17 Αυγούστου, τιμά την απελευθέρωση από την τουρκοκρατία, την είσοδο δηλαδή του ελληνικού στρατού και την ένταξη της πόλης του Αλμυρού και της περιοχής στο νέο ελεύθερο ελληνικό κράτος, που έγινε στις 17 Αυγούστου του 1881. Λίγο καιρό μετά, στις 2 Νοεμβρίου, έγινε η απελευθέρωση του Βόλου. Γι' αυτό και η κεντρική οδός, η Δευτέρα Νοεμβρίου στο Βόλο.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια ιστορικά?
2: Ναι. Για πολλά χρόνια ο Αλμυρός ήταν στο τουρκικό, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρότι 15 χιλιόμετρα πιο εδώ άρχισε η πρώτη ελεύθερη Ελλάδα, στον τόπο μου, στη Σούρπη δηλαδή. Και τα επόμενα 60 χρόνια, από το 1832 που δημιουργήθηκαν τα πρώτα σύνορα, ο Αλμυρός και η περιοχή του παρέμεινε στην τουρκική επικράτεια. Ήταν ένα μεγάλο θέμα βέβαια να βλέπουν τόσο κοντά οι άνθρωποι εκείνη την εποχή την ελεύθερη Ελλάδα, αλλά να μην μπορούν να τη γευτούν. Έγιναν κάποια επαναστατικά κινήματα το 1854 για την απελευθέρωση και της περιοχής εδώ και της Θεσσαλίας, ανεπιτυχή. Οι προστάτητες δυνάμεις Γαλλία-Αγγλία απέσυραν τη στήριξη στον ελληνικό στρατό που είχε περάσει τα σύνορα. Τελικά το 1878 το Γενάρη ξεκίνησε το επαναστατικό κίνημα για την απελευθέρωση του Αλμυρού και της Θεσσαλίας. Ήταν πάλι ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος που είχε ξεσπάσει. Βρήκαν ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση αλλά και γενικότερα η Αθήνα και η κοινή γνώμη να πιέσει την κατάσταση και πράγματι ξέσπασαν μεγάλες μάχες το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι, στο παλιό Πλάτανο, στα μέρη εδώ πέραν των συνόρων, από τη Σούρπη δηλαδή και μετά που μπήκε ο ελληνικός στρατός. Συνεχίστηκε στο Πύλιο η Επανάσταση με σημαντικές έτσι μάχες και εκεί. Στη Μακρινίτσα θυμίζω σκοτώθηκε ο Κάρολος Όγλου, ο γνωστός φιλέλληνας Άγγλος δημοσιογράφος των Times που είχε ανακαλύψει τα γεγονότα, γι' αυτό και ο Δός Όγλου στο Βόλο. Και πάλι τον Απρίλιο του 1898 οι προστάτητες δυνάμεις διέταξαν την απόσυρση των επαναστατικών κινημάτων από την περιοχή και την επιστροφή τους στα σύνορα. Ωστόσο πλέον οι Τούρκοι είχαν πάρει το μήνυμα, είχαν καταλάβει ότι πλέον η Θεσσαλία δεν τους χωρά, πλέον έπρεπε να περιοριστούν σε Μακεδονία και Θράκη και άρχισαν τα συνέδρια του Βερολίνου το 1878 και τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1881 όταν ο Σουλτάνος υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη την προσάρτηση ενός μικρού μέρους της Ηπείρου, της περιοχής της Άρτας και ολόκληρης της Θεσσαλίας ως την Ελασσόνα και τον Όλυμπο που μπήκε πλέον στο ελληνικό βασίλειο και στο τότε ελληνικό κράτος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ιστορική αναδρομή και δεν είναι πολλά χρόνια που έγιναν ναι. Αυτά. Απλώς η ζωή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει με άλλους ρυθμούς, με αποτέλεσμα αυτά να τα θεωρούμε γεγονότα που έγιναν πίσω και ίσως πολλές φορές τα ξεχνάμε. Πώς κλείνουμε, πώς θέλετε να κλείσουμε?
2: Ναι.
1: Λέω πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Καταλάβετε λίγο γιατί είμαι, ναι. Και
1: πώς θέλετε λέω να κλείσουμε αυτή την...
2: είναι μια τοπική εθνική επέτειος, γίνεται και σε άλλα μέρη στη χώρα μας βέβαια. Εδώ έχει μια ιδιαίτερη λαμπρότητα τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από το Φυλάρχειο Αλμυρού, το τοπικό σωματείο για την ιστορική έρευνα, η προσπάθεια για την 17 Αυγούστου και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ο Δήμος Αλμυρού με λάμπρες εκδηλώσεις και στον χώρο του Ναού του Αγίου Δημητρίου με τη δοξολογία και την ομιλία που έκανα εγώ πριν. Το βράδυ έχουμε στο Οδείο του Αλμυρού μια όμορφη συναυλία όπου και εκεί θα μιλήσουμε πάλι πέρα από τα μουσικά σχήματα του Οδείου που θα παρουσιαστούν και τη χοροδία του Αλμυρού με μαέστρο τη Μαριάννα Σαμαρτζή. Γενικά είναι ένας θεσμός που πλέον έχει γίνει ευρύτερα γνωστός και έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία. Παρότι είναι στην καρδιά του καλοκαιριού ακόμη και βέβαια δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που είναι σε διακοπές.
1: Και από εκεί ξεκίνησε η απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Σας ευχαριστούμε, ναι, κύριε Σπανέ, πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή σχολική χρονιά εύχομαι μπροστά σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να ανηφορήσουμε κι εμείς τα βουνά. Εγώ την έβγαλα στη θάλασσα το τριήμερο για ρεπορτάζ, όχι για διασκέδαση. Ο Νίκος ο Παλάσκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, κτηνοτρόφος από τη Σικιά Ελασσόνας, επί χρόνια πρόεδρος στην Ομοσπονδία εδώ, τη Θεσσαλική των Κτηνοτρόφων, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Να μας βοηθάει η Παναγία.
0: Είπα ορεινά, γιατί εσείς ορεινά. Είστε πού τώρα, στους
1: Φιλιππέους? Στους Φιλιππέους, Φιλιππέους. Ναι, ναι.
0: Τι έχει εκεί κόσμο, πώς ήταν το τρίμερο, για δώστε μας λίγο το κλίμα.
1: Τα χωριά βολιάξανε από κόσμο.
0: Τι αυτό κόσμος που... τώρα ήταν αυτός, κύριε Παλάσκα?
1: Και μιλάμε για νέο κόσμο, για ένα άλλο πράγμα.
0: Χαμός.
1: Αυτό. Να φανταστείς το δικό μας το χωριό, ναι. Φιλιππέους, που εντάξει, είναι οριακό για να μην μπορείς να παρκάρεις. Και όντως είχαμε θέμα πάρκινγκ.
0: Ναι, δεν ξέρετε
1: γέμισε
0: που είναι αυτοκίνητα.
1: Γέμισε νέος κόσμος. Καλά, τα καταλήματα ήταν όλα εδώ και τρεις μήνες κλεισμένα.
0: Σόπα. Ναι, τι ναι. Μου λέτε.
1: Για πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
0: Δροσιά, θανατηφόρα.
1: Λίγο ο καιρός μας τα χάλασε τις 14 το βράδυ σχεδόν.
0: Γιατί?
1: Σε όλα τα γρυβενά, όλες τις εκδηλώσεις της.
0: Έβρεχε.
1: Ναι, έβρεξε, έβρεξε. Mm. Χάλασε. Αλλά εντάξει, ήταν 15-16, περάσαμε τέλεια και σήμερα συνεχίζεται. Εντάξει, έχει φύγει αρκετός κόσμος, αλλά και αυτή την εβδομάδα πιστεύω θα παραμείνουν πάλι.
0: Κύριε Παλάσκα, ήταν εδώ, ας πούμε, από τριγύρω οι επισκέπτες ή ήρθαν και από μακρύτερα, από Αθήνες?
1: Μακριά,
0: από...
1: μακριά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσική. Ναι. Επί του πλήσων το χωριό μας είναι, ναι, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η Γρυβινή, αυτή που είναι ένα μεγάλο μέρος των χωριανών, εντάξει. Είναι και Σαββατοκύριακο.
0: Θυμίστε μου πώς ερχόμαστε στους Φιλιππέους. Οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν και τον Ε65, ας πούμε.
1: Αυτό, Μάνια, θεωρώ ότι από τα Γρυβενά και πάνω όλα τα ορεινά χωριά, τα οποία έχουν και υποδομές για να φιλοξενούν κόσμο, από εδώ και πέρα θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Θα ανθίσουν.
1: Ναι. Για πολύ. Δηλαδή, ο Ε65 θα κάνει ζημιά σε κάποια χωριά τα οποία πυρνούσε ο παλιός δρόμος από μέσα, αλλά για τους επισκέπτες είναι πολύ εύκολο να ανεβαίνουν στον ορεινό όγκο και ιδιαίτερα το χειμώνα στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας και τώρα το καλοκαίρι στα χωριά τα οποία αυτά που φιλοξενούν όλων τους επισκέπτες.
0: Ναι, ο συνδυασμός του Ε65 με το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας είναι έτσι ένα συνδυασμός που θα νομίζω θα αλλάξει
1: το χάρτη αυτό. Πραγματικά. Και αν επενδύσουν αυτό που ακούγεται,
0: ναι.
1: Αξιοποιήσουν το χιονοδρομικό, θα δώσει μια μεγάλη ζωή. Γιατί όπως γνωρίζετε, η χιονοτροφία τέλος από τα βουνά, έτσι.
0: Αχ, δηλαδή, τώρα τι μου λέτε.
1: Τελείωσε, ναι. Άρχισε να τελειώνει εδώ και μερικά χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έγινε φέτος που απαγορεύτηκε η μετακίνηση, για αυτό τον ελάχιστο αυτών κοπαδιών, λοιπόν,
0: ναι.
1: Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο. Μόνο το
0: τι θα γίνεται, θα αφήσετε τα ζωντανά και θα γίνετε ξενοδόχοι?
1: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, Μάνια. Εμείς θα τη βγάλουμε.
0: Εάντε εσείς οι παλιότεροι, ας πούμε.
1: Τα
0: οι μικρότεροι.
1: Τα χρόνια τα αγαπήσαμε. Ναι. Οι νέοι θα στραφούν προς αυτό, ναι. Τα είπαμε και άλλες φορές. Ότι ο νέος κόσμος δεν ακολουθεί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Τέλος. Και το παράδειγμα το φέρνω από προσωπικό, έτσι. Ναι. Ο οποίος έχω μια υποδομή υπερσύγχρονη, κάτι σε ένα γιο, με νύχια και με δόντια και όλο παράπονα είναι. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος.
0: Ναι.
1: Κάθε λίγο και λιγάκι να την κοπανίσει να φύγει.
0: Ναι, όχι αυτό να επειδή είναι δύσκολη η δουλειά ή είναι δύσκολες οι συνθήκες πια, με τις ευλογίες, με διάφορα.
1: Και οι συνθήκες είναι αυτό το 24 ώρες του 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που,
0: το δεσμευτικό
1: που
0: αυτό.
1: Προβληματίζει πάρα πολύ το νέο. Ό,τι έχει σχέση με τη δυσκολία της δουλειάς, εντάξει, βελτιώθηκαν οι συνθήκες της δουλειάς στους κτηνοτρόφους με τα μηχανήματα, με τα αρμηχτήρια, με αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να μη σε θέλει και.
0: Ναι, αλλά και πάλι τώρα, άμα μειωθεί όμως ο κόσμος αυτός.
1: Μου, ναι. Η προσωπικά οικογένεια, ναι. Μισή ήταν στη Σικιά και μισή ήμασταν στους Φιλιππέους.
0: Ναι.
1: Που μένει στα μισά γιατί δεν γινόταν.
0: Δεν μπορείτε να είστε όλοι μαζί γιατί κάποιος πρέπει να μένει πίσω. Ναι.
1: Αυτό είναι εξαίρεση, άσχημο. Και ο νέος δεν το αντέχει. Εμείς είμαστε οι παλιά, βαριές έτσι τα μεγαλώσαμε, έτσι τα ζήσαμε και έχουμε τις υπομονές. Ο νέος δεν έχει τέτοια υπομονή και το ξαναλέω, η κτηνοτροφία θα μειωθεί.
0: Κύριε Παλάσκα, όμως για να τα λέμε έτσι δίκαια, δεν είναι μόνο ότι είναι σκληρή δουλειά, είναι ότι και με την ευλογιά αποτελειώθηκε η όποια, ας πούμε, όποιος ενθουσιασμός υπήρχε.
1: Αυτό, ναι,
0: όταν δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμά σου όπως ξέρεις και όπως πρέπει, εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
1: Έχουμε 2,5 χρόνια μάνια.
0: Ναι, για πείτε μου λίγο, είχατε εκεί τώρα πολύ κτηνοτρόφοι, μαζευτήκατε, γκρίνια υπήρχε?
1: Υπήρχε μια ένταση στο μεγάλο χωριό της Σαμαρίνας, λοιπόν, με τους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, οι άνθρωποι, τέλος πάντων, όσοι δεν το γνωρίζουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν κιόλας. Οι μετακινούμενοι, έστω αυτοί οι ελάχιστοι που μείνανε, λοιπόν, βγαίναν γιατί τα ζώα τους έτσι είναι συνηθισμένα, είναι οι παλιές εράτσεις.
0: Ναι, δεν μπορούν να κάτσουν στον κάπο.
1: Δεν αντέχουν στον κάπο. Ναι. Ούτε τα ζώα, αλλά ούτε και οι άνθρωποι. Γιατί αυτό αποφάσισαν να κάνουν στη ζωή τους, έτσι. Λοιπόν, και αυτό που έγινε φέτος,
0: ήτανε φοβερό πλέγμα.
1: Έπρεπε να έρθει αυτή η στιγμή για να βγάλουν την αντίδρασή τους. Γιατί εντάξει.
0: Στο διατάφτα όμως, κύριε Παλάσκα, οι αντιδράσεις είναι κατανοητές. Όταν κάποιος, ας πούμε, έχει υποφέρει και έχει ταλαιπωρηθεί, πραγματικά είναι κατανοητό. Από εκεί και πέρα όμως, το διατάφτα είναι τι θα γίνει, θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την ευλογιά ποτέ?
1: Είμαστε πολύ πολύ αγχωμένοι. 2,5 χρόνια δεν ξέρω. Πρέπει κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το πάθος από την μεριά της κυβέρνησης, της εξουσίας, για να δώσει κάποια κίνητρα να καταλήξουμε, να τελειώνουμε, γιατί αυτό όσο κρατάει, ξέρεις, αυτοί που θανατώσαν τα ζώα, αν μείνουν ένα χρόνο ακόμα χωρίς ζώα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουν να κάνουν ανασύσταση των κομπαδιών, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί δεν φύγαν 500.000 ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: 500.000 ζώα στα 7-8 εκατομμύρια που είμαστε είναι ένας μεγάλος αριθμός. Έτσι. Και βλέποντας αυτά, ο νέος δεν είναι εύκολο αποφασίσει.
0: Αποθαρρύνεται, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, εμένα με απασχολεί και κάτι άλλο, κύριε Παλάσκα.
1: Ζω εγώ αυτό που ζει ο πατέρας μου όλα τα χρόνια, κατάλαβες, ή ο δικός μου άνθρωπος, αυτοί που γνωρίζουν. Είναι. Δεν ξέρω.
0: Η Ελλάδα.
1: Και πραγματικά η αντίδραση των κτηνοτρόφων της Σαμαρίνας ήταν πολύ λογική. Έπρεπε να γίνεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο θυμός δεν εύκολα φεύγει, και όταν είσαι και ο ίδιος παθήτης, έτσι, να σε θάψουν τα ζώα και τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα πω πίσω τράψου. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Εντάξει,
1: όλοι καταλαβαίνουν.
0: Κατανοητά. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην εξαγωγή της φέτας, με πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Και αναρωτιέμαι, με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη στα επόμενα χρόνια, έτσι όπως τα λέμε εδώ, με τους νέους να μην θέλουν να μπουν.
1: Όπως
0: τι
1: τα
0: θα
1: λέμε,
0: γίνει.
1: Αυτό είναι σε ισχύ σήμερα και αυτό ζούμε. Τέλος, δεν λέμε ούτε παραπανήσεις κουβέντες, ούτε λιγότερες, ούτε περισσότερες. Αυτό είναι. Και αυτό που λες τώρα εσύ, ότι ναι, η ζήτηση μόνον υπάρχει. Ξέρετε ότι το 90% της φέτας φεύγει έγκαι έξω.
0: Ναι.
1: Και αυτό που δίνουν το ελάχιστο εδώ στην Ελλάδα, με νύχια και με δόντια το κρατάνε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και ερχόμαστε στο θέμα. Και αν δεν υπάρχει φέτα, τι θα γίνει? Θα συνεχίσει να υπάρχει φέτα, όχι? Κάποια άλλη χώρα θα βγει να τη...
0: Έχει χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα μείνουμε, ξέρετε.
0: Έχει, κύριε Παλάσκα, όπως πολύ καλά ξέρετε, χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα και από την πλευρά των βιομηχάνων και από την πλευρά της κυβέρνησης, και λογικό το βρίσκω, το επιχείρημα ότι να προστατεύσουμε τη φέτα, γι' αυτό δεν κάνουμε εμβολιασμούς, γι' αυτό δεν θέτουμε τέλος πάντων αναμφιβόλο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φέτας.
1: Και...
0: Αλλά η πρώτη ύλη, αν δεν υπάρχει, γιατί φέτα μιλάμε, από πού θα έρχεται?
1: Εξ αρχής και εγώ αυτό ήμουνα. Να αποφύγουμε τους εμβολιασμούς, να έχουμε αυτό το προϊόν καθαρό, καθαρότατο, και να το πολεμάμε με όρθιο το κεφάλι. Γιατί άμα μπούμε στους εμβολιασμούς, ξέρεις, ανά πάσα στιγμή, όταν κάτι πάει να στραβώσει, θα μας κηρύξουν μπιχτιά και δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η εγκρίζωση δεν γίνεται με λόγια και με νόμους. Θέλει και στήριξη. Έχουμε 2,5 χρόνια μάνια,
0: ναι,
1: τα ζώα κλεισμένα μέσα, έτσι, και μας δώσαν 20 ευρώ το ζώο. Ξέρεις πόσο είναι το κόστος, το περιττέρω κόστος κάθε μήνα στο κάθε ζώο? 9 ευρώ.
0: Για κάθε ζώο.
1: Κάθε ζώο. Και μας δώσαν 20 ευρώ. Πώς μπορεί ο κτηνοτρόφος να τηρήσει όλα τα μέτρα διασφάλειας? Πώς.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει η εξίσωση.
1: Μάλια στη γλώσσα μου και δεν το καταλαβαίνουν και καλά παθαίνουν. Και το λιντζάρισμα που δέχονται, έτσι πρέπει. Τώρα θα πει, φταίγουν οι συγκεκριμένοι. Είναι μέσα στην κυβέρνηση. Να τα μεταφέρουν με τέτοιον τρόπο που να τους δώσουν να καταλάβουν. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι που είναι στα κεντρικά κάτω, όχι δεν το ζήσαν, όχι δεν το ξέρουν, αλλά πολλές φορές δεν τα ακούνε κιόλας.
0: Κύριε Παλάσκα, τώρα αν κάποιος θέλει να πάρει ζώα, δεν μπορεί, αν είναι σε αυτή τη ζώνη.
1: Πού είμαστε? Όχι. Απαγορεύτηκε η μετακίνηση ζώων, η αγοροπολισία μέσα στην Ελλάδα και η εισαγωγή απ' έξω.
0: Ούτε με ελέγχους πριν.
1: Όχι. Μέχρι τέλος του έτος είμαστε
0: παγωμένοι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν συνεχίζουν, γιατί πού και πού βγαίνει και κανένα μικρό κρούσμα. Το ακούτε και εσείς και το διαβάζετε.
0: Έτσι. Άλλο ένα εξάμεινο παράταση.
1: Αν συνεχίσει και αυτό, βλέπω θα πάμε και την επόμενη. Για το 27 θα έχουμε πάλι τα ίδια τράβαλα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι άσχημο, είναι λυπηρό. Με την έννοια αυτά που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Λοιπόν, η μείωση του γάλακτος θα είναι μεγάλη. Η φέτα θα έχει τον κίνδυνο, γιατί δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αγορές. Και δεν θα φέρει άλλο και θα είναι καταστροφικό.
0: Μάλιστα, δεν μ' αρέσει πως τα λέτε.
1: Λοιπόν, για τα πανηγύρια πήγαμε στα προβλήματα.
0: Τι να κάνουμε, μέσα στη ζωή είναι αυτά.
1: Είναι,
0: οι δύο όψεις της ζωής.
1: Και έχει κτηνοτρόφι, το βγάζουν στο προφίλ του. Δηλαδή, ήμασταν πολύ διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια από φέτος. Γιατί το έχουμε μέσα από ένα αίρεμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς οι μεγαλύτεροι
0: το εισπράττω από όλους τους κτηνοτρόφους και σε όλες τις ηλικίες, κύριε Παλάσκα, αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο πόνος, αυτή η απογοήτευση, αυτή η στεναχώρια.
1: Ναι. Αλλά ιδιαίτερα στις ηλικίες, τις πιο μεγαλύτερες, λοιπόν, είναι, ξέρεις, που έχουν τεθεί τόσο πάρα πολύ με τα ζώα. Ναι. Λοιπόν, και όταν ζεις τέτοιες καταστάσεις, ξέρεις πόσο χαρούμενος άσαι και πώς. Να είναι το προφίλ.
0: Υπήρχε και μια ανακοίνωση ενός συλλόγου πρόσφατα, κύριε Παλάσκα, που αναφερόταν και σε απώλεια ανθρώπινων ζώων από συναδέλφους σας, οι οποίοι πικράθηκαν τόσο πολύ που είχε κλονίσει και η υγεία τους. Άσχημα.
1: Μια απώλεια συναδέλφου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, αν δεν το ζήσεις, δεν το δουλέψεις, λοιπόν, δεν μπορείς να το καταλάβεις το τι πλήγμα είναι, σαν να χάνεις.
0: Μέλος της οικογένειας.
1: Μέλος της οικογένειας. Μπράβο, δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέλος της οικογένειας είναι τα ζώα. Έτσι,
0: τι να πω. Ελπίζω οι αρμόδιοι να βρουν τελικά τον τρόπο και τον χρόνο σύντομα να γίνει κάτι.
1: Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε πει. Δεν ξέρω. Δεν. Οι άνθρωποι υπολειτουργούν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα, κλείνοντας, έχετε δροσιά τώρα εσείς εκεί ή άρχισε η ζεστούλα?
1: Είναι απολαυστικό αυτή την εβδομάδα και που, όπως αναφέρεται, ότι θα ανέβει.
0: Πείτε μου κι εσείς ότι το βράδυ σκεπάζεστε με κουβέρτες.
1: Τις προηγούμενες ημέρες 2 κουβέρτες. Μία.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, εδώ έφτασε 10-12 βαθμοί τη νύχτα.
0: Ναι. Εδώ έφτασε 19 στη Λάρισα, στο κέντρο.
1: Έτσι ήταν. Το διήμερο ήταν λίγο.
0: Κράτησε λίγο.
1: Λίγο άσχημο για τα βουνά, έτσι. Δεν...
0: Αυτό.
1: Τα βουνά πρέπει να έχει 40 εδώ, Ελασσόνα και Λάρισα, και να περνά καλά στα βουνά.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Παλάσκα.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά πάλι και τα λέμε.
0: Χρόνια πολλά, για χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο Βόλο και στον Γιάννη Ξινόπουλο. Έχει τον καλεσμένο του μαζί. Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος από τις, πώς λέγεται εκεί, ειδικές δυνάμεις.
1: Από τη Λέσχη.
0: Λέσχη.
1: Από τη Λέσχη ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Ο κύριος Ηλιόπουλος, να πούμε, για όσους δεν τον γνωρίζουν, εδώ στο Βόλο τον ξέρουμε.
0: Λίγοι
1: αλλά...
0: είναι αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, νομίζω, τον κύριο Ηλιόπουλο. Εδώ τουλάχιστον θεσσαλικά όλοι.
1: Μία από τις πιο σεβάσμιες και αναγνωρίσιμες μορφές του εθελοντισμού και της προσφοράς. Είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης ειδικών δυνάμεων Μαγνησίας. Βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε κάθε μεγάλη κρίση. 40 χρόνια προσφοράς μετράει. Ξεκίνησε από τον Ντάνιελ και φτάνουμε στο σήμερα. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε?
2: Βασικά δεν ξεκίνησε από τον Ντάνιελ. Βασικά η πρώτη μεγάλη κακή στιγμή ήταν στην Όθρης.
1: Στην Όθρης, βέβαια.
2: Και πολλά άλλα. Τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εγώ εθελοντής.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχουμε πολλές διασώσεις. Και με την τελευταία διάσωση θέλετε να μας πείτε με το σκάφος τι συνέβη?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να θεωρήσω διάσωση, απλώς βοήθησε λιγάκι την κατάσταση. Την Παρασκευή το βράδυ γύρω στις 11 με ενημέρωσε μια κυρία συμπολίτησα που κάποιος άλλος της κάτσε τηλέφωνο, και είναι καλό αυτό, ότι ο γιος της με τον άντρα της με ένα σκάφος είχαν μείνει ακυβέρνητοι στον Παγασιτικό περίπου 2 μίλια από την περιοχή του Βόλου από τον Άναβο, με μηχανική βλάβη. Χωρίς βέβαια να κινδυνεύουν λόγω του καλού καιρού που ήταν την άσχημη στιγμή, και ρώτησαν αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Τη είπα ότι ναι, θα ξεκινήσουμε. Είχα το σκάφος βέβαια έξω, το βγάζουμε έξω κάθε βράδυ διασωστικό. Γρήγορα πήγαμε, το ρίξαμε εκεί κοντά σε μια ακτή. Με οδηγίες που είχαμε τηλεφωνικές συνέχεια με τον καπετάνιο του σκάφους που βρισκόταν ακυβέρνητο, το βρήκαμε 2 μίλια περίπου ανοιχτά από την ακτή. Δεν κινδυνεύαν, αν και την ώρα άρχισε να βγάλει σιγά σιγά ένα βολιαδάκι που λογικά θα τους ξέσυρε πιο ανοιχτά. Το δέσαμε, σιγά σιγά το τραβήξαμε έξω στο λιμανάκι που το είχε δεμένο κανονικά ο άνθρωπος. Το έδεσε εκεί πέρα, από εκεί πέρα εμείς το μόνο που κάναμε να τους πούμε μια καληνύχτα και να φύγουμε. Βέβαια οι άνθρωποι αντιδράσανε, λέει που πάτε, περιμένετε. Εμείς φύγαμε βέβαια, δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι άλλο. Όλα πήγανε καλά, δεν κράτησε πάνω από 2 ώρες όλη η ιστορία. Δηλαδή, από τη στιγμή που μας τηλεφώνησαν μέχρι τη στιγμή που εμείς βγάλαμε πάλι το σκάφος έξω, το φέραμε σε καταστάσεις μας και πήγαμε σπίτια μας, ήταν 2 ώρες περίπου η υπόθεση. Χωρίς κίνδυνο φυσικά και με οτιδήποτε ασφάλεια μπορούσαμε να έχουμε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, τώρα το καλοκαίρι, τι συμβάντα είναι αυτά που σας κάνουν να κινητοποιηθείτε?
2: Κοιτάξτε, εκτός φυσικά από τα σχεδόν καθημερινά που υπάρχει δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, έχουμε εμείς λόγω του ότι στο σχέδιο της περιοριστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας, επειδή διαθέτουμε ένα πυροφυλάκιο στην περιοχή της Κουκουράβας, που έχουμε σχεδόν καθημερινά επανδρομένο την ημέρα, και από εκεί και πέρα όταν υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα μένουμε και βράδυ αν χρειαστεί, και επιπλέον όταν έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα μας ζητάει τις τελευταίες τουλάχιστον αρκετές φορές η τουριστική υπηρεσία, λόγω του ότι διαθέτουμε 3 μικρά πυροσβεστικά οχήματα, να διαθέσουμε ακόμα ένα όχημα με πλήρωμα να πάει στο ανατολικό πύλιο, δηλαδή περιοχή Κισού, Αγιάννη, Τσαγκαράδας προς τα εκεί, επειδή αυτή η περιοχή ναι μεν δεν είναι εύκολη να πάρει φωτιά, αλλά δεν υπάρχουν εκεί άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι εύκαιρες και να κινηθούν γρήγορα. Μαζί με αυτό, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, κάποιες περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι λόγω του ότι περπατάνε στο βουνό χωρίς έλεγχο και χωρίς γνώσεις κάποια στιγμή χάνονται. Εντάξει, είναι γενικός, δηλαδή από τα πιο απλά, από ζώα, από οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να βοηθήσουμε εμπλουτισμένα μέχρι οτιδήποτε άλλο μας ζητήσει ο κόσμος.
1: Πώς είναι να είσαι εθελοντής, είναι τρόπος ζωής ο εθελοντισμός?
2: Για πολλούς από εμάς ναι. Δηλαδή εγώ ξεκίνησα το 86 να ασχολούμαι με αυτά και σε πολλούς τομείς, και στη θάλασσα και στο βουνό και σε δασοπυρόσβεση και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί, σε φαράγγια. Παλιότερα μάλιστα πριν από 10-15 χρόνια πολλές φορές είχαμε χρειαστεί να βοηθήσουμε και σε φαράγγια, όπως το 2007 παράδειγμα στο Λούσιο ποταμό που ήταν οι 8 νυγμένοι στο φαράγγι του Λούσιου, και πολλά άλλα τέτοια. Βέβαια, κάποιες από αυτές τις δράσεις ευτυχώς σιγά σιγά φεύγουν από πάνω μας, γιατί προς τιμή τους κάποιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες αρχίσαν να εκπαιδεύονται και στα κομμάτια αυτά, ΕΜΑΚ, οτιδήποτε άλλο αυτές τις υπηρεσίες, και σιγά σιγά εμείς μένουμε στο περιθώριο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να είμαστε επικουρικά. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούν τη συνδρομή μας, εμείς είμαστε εδώ όταν μπορούμε και θέλουμε να τους βοηθήσουμε.
1: Η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να πάρει κάποιος εθελοντής, κύριε Ηλιόπουλε, ποια είναι? Για τον ηθοποιό λέμε ότι είναι το χειροκρότημα του κοινού. Για τον εθελοντή, τι είναι η μεγαλύτερη χαρά, η μεγαλύτερη επιβράβευση?
2: Κοιτάξτε, η επιβράβευση για τον εθελοντή είναι σχεδόν καθημερινή. Όταν περπατάς στον δρόμο και κάποιος άγνωστος εσένα σε σταματάει και σου λέει, ας πούμε, ένα ευχαριστώ, ή γιατί έσωσες κάποιον δικό μου, ή γιατί βοήθησες κάπου, αυτή είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ που δεχόμαστε και η μεγαλύτερη αμοιβή. Αμοιβή δεν παίρνουμε, είναι λογικό. Μάλιστα, όχι απλώς δεν παίρνουμε, αλλά πολλές φορές λέω καμιά φορά ότι αν η οικογένειά μας ήξερε τι χρήματα χαλάμε από τον οικογενειακό ντουρβανά που λέμε για να βάζουμε κάψιμα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε, θα μας είχαν διώξει από το σπίτι. Γιατί ναι, μεν σαν εθελοντική ομάδα είμαστε 25 χρόνια πιστοποιημένοι από το 2003 στην 2001 στην πολιτική προστασία. Αλλά από εκεί και πέρα η οικονομική βοήθεια δεν έχουν πάρει ποτέ, ούτε εργαλεία, ούτε καν τα κάψιμα που καίμε. Τώρα πάνε να ξεκινήσουν κάτι καταστάσεις, αλλά να σας πω την αλήθεια, όταν εγώ έλαβα τα mail και τι γραφειοκρατία πρέπει να κάνω για να μπορέσουν να με δικαιολογήσουν κάποια κάψιμα, είπα ότι άσε, δεν πειράζει, θα βοηθήσω πολύ έτσι όπως βοηθάει κάθε φορά και δεν θα ασχοληθώ.
1: Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, κύριε Ηλιόπουλε, αν χρειαστεί την βοήθειά σας?
2: Κοιτάξτε, καλός ή κακός, καλός βέβαια πλέον, σχεδόν όλοι γνωρίζουν το τηλέφωνό μας. Πριν αρκετά χρόνια που σε καταστάσεις ανάγκες μας έπαιρνε ο κόσμος, αναρωτιόμασταν, συγγνώμη ρε παιδιά, λέγω, που βρήκα τηλέφωνό μου, και η απάντηση ήταν από τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης, όταν υπάρχουν καταστάσεις ανάγκης, ξέρουν τα τηλέφωνά μας, τα αναφέρουν στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι ο κόσμος ξέρει. Πέρα από αυτό, πλέον όλα αυτά τα χρόνια το έχουν μάθει. Αναφέρεται κάθε φορά. Οπότε πολλές φορές μου λέει, πάτα στο Google διάσωση και μου βγάλε το τηλέφωνό σου. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα ελέγχουμε, αλλά υπάρχουν και ευτυχώς βέβαια, γιατί όταν χρειαστεί ο κόσμος μας βρίσκει.
1: Πώς θα κλείσουμε, τι να προσέξει ο κόσμος για το υπόλοιπο του καλοκαιριού? Για να είστε αχρίαστοι.
2: Το βασικότερο είναι η φωτιά. Δεν ανάβουμε φωτιές σε καμία περίπτωση. Δεν κάνουμε εργασίες με μηχανήματα οποία δημιουργούν σπινθήρες, γιατί αρκετές φορές έχουν πάει σε φωτιές που από τροχό ή ηλεκτροκόλληση ξεκινήσει μια φωτιά που για πλάκα ξεκινήσει και έγινε αρκετά μεγάλη. Δεν ψήνουμε, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν δούμε μια φωτιά, να πάρουμε άμεσα τηλέφωνο το 112 ή την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί αυτό που ξέρω, έχω ζήσει πολλές φορές, είναι ότι σε φωτιές που βλέπουμε έχουν περάσει μας άλλα 15-20 αυτοκίνητα και κανένας δεν πήρε τηλέφωνο, γιατί θεωρεί ότι κάποιος άλλος θα πάρει. Όπως τυχαίνει βέβαια και σε ατυχήματα. Όλοι βλέπουν ένα ατύχημα, αλλά λέει εντάξει, θα πάρει κάποιος άλλος τηλέφωνο. Να πάρουμε τηλέφωνο άμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, εάν μπορούμε να παραμείνουμε στο σημείο κοντά, για να δίνουμε πληροφορίες μέχρι να μπορέσει να φτάσει το πυροσβεστικό όχημα και φυσικά να προσέχουμε και τη δική μας την ασφάλεια. Ένα άλλο κομμάτι βέβαια λόγω της θάλασσας είναι ότι τα τελευταία επικινδυνότητες, ειδικά εδώ στο Πύλιο το δικό μας την προηγούμενη εβδομάδα με τους μεγάλους κυμασμούς στο Ανατολικό Πύλιο, είχαμε περιπτώσεις που παραλίγο θα είχαμε θύματα από την χαζομάρα μας. Έλαμε, ωραία, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, θα μπω μέσα και θα βγω. Τα κύματα του Αιγαίου είναι δύσκολα. Μπορεί να πας λίγο πιο μέσα στα 10-15 μέτρα και να στέκεσαι καλά μέσα στο κύμα και να κουλυμπάς. Όταν όμως πας να βγεις έξω, το κύμα σε ξαντραβάει πάλι μέσα και αν δεν έχεις δυνάμεις να βγεις, μπορεί να χάσεις τη ζωή σου.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να είστε αχρίαστος, αλλά όσοι χρειάζεστε τον Βασίλη Ηλιόπουλο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομά του στο Google, αυτό ακριβώς που σας είπε, και θα σας βγάλει το τηλέφωνο του. Να είστε καλά, κύριε Ηλιόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είμαστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο τι είπε, πόσο σημαντικό είναι να συνδράμουμε και εμείς ως απλοί πολίτες στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και στην έγκαιρη και γρήγορη ενημέρωση. Αν δούμε κάτι έτσι περίεργο, μια μικροαιστεία, ας μην το παραβλέψουμε, ας μην το υποτιμήσουμε, ας ειδοποιήσουμε τις αρχές, γιατί έχει σημασία. Οι φωτιές που φέτος έτσι πολλοί μας έχουν ταλαιπωρήσει, στη Σαλαμίνα είχε και τον τραγικό απολογισμό με το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του. Δεν θέλω να κλείσω όμως έτσι απεσιόδοξα και στενάχωρα, να αναφερθούμε στο διπλό βάρθρο για τους Έλληνες πρωταθλητές στο Μπέρμιγχαμ με τον Μανόλο, όπως έτσι τον αποκαλούμε, θεωρώντας τον δικό μας παιδί όλοι κάπως, όλα τα παιδιά αυτά που έχουν αυτές τις φοβερές επιδόσεις και αυτό το φοβερό χαρακτήρα, με φοβερό ήθος και έτσι πολύ πολύ όμορφα παιδιά, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και περήφανους και για την αθλητική τους επίδοση και για τον ωραίο τους χαρακτήρα. Λοιπόν, είχαμε 2 τελευταία μετάλλια. Στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλλη μια εξαιρετική έτσι, εμφάνιση. Έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μόντο Ντουμπλάντη, τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, αλλά και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Σημαντική αυτή η επιτυχία. Και να δούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο τι είπε ο ίδιος ο Μανόλο μετά από την επιτυχία του και τη στέψη του.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς ακόμα τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, έτσι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή. Να δούμε όμως πολύ πολύ γρήγορα και την άλλη μεγάλη επιτυχία. Εδώ είχαμε χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ. Ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Στον τελικό, λέει, επικράτησε με χρόνο 52-27. Θα προσπαθήσω να σας παίξω και τη δήλωση του Απόστολου Χρήστου, είναι σύντομη. Ίσως τα έχετε δει και τα έχετε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες τις τελευταίες, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα κάθε φορά. Για να δω. Αυτό είναι το απόσπασμα από την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Απόστολο Χρήστου.
2: Είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, αυτά, εμείς να δείτε πόσο περήφανοι αισθανόμαστε όταν θα βλέπουμε να συμβαίνουν και να φέρνουν αυτές τις διακρίσεις οι αθλητές μας αυτή στη χώρα. Μας κάνουν όλους να νιώθουμε περήφανοι και να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Αυτά από εμάς, για χαρά, να είστε όλοι καλά. Ο Γιάννης Ξινόπουλος θα μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο κατασκευής δίχτυων του ομίλου Καράτζη, που βρίσκεται στο 5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας και κοντά στον κόμβο της Βιοκαρπέτ. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και υδροφόρες Δήμων. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της Λάρισας για παραμονή σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κάλυπταν τμήμα της πόλης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλμυρού. Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες Κυριακή από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν προσέγγισε το λιμάνι της Σαλονίσου το Speed Runner Jet, καθώς κρίθηκε επισφαλής η προσέγγιση λόγω των συνθήκων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, ενώ 248 επιβάτες, 43 αιωταχή και 4 δίκυκλα που αναμένονταν στο λιμάνι προωθήθηκαν στους προορισμούς με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στο Πήλιο όταν μίνι μπας με δύο μέλη οικογενειών εξατράπη της πορείας του περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από το χωριό Κισσός. Το όχημα κατέληξε σε χωράφια, αναποδοχήρισε, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται. Τύχη βουνό είχαν δύο κολυμβητές στην παραλία Πρόπαν, στο Καλαμάκι Πηλίου, όταν παρασύρθηκαν από κύματα και απομακρύνθηκαν περίπου 50 μέτρα από την ακτή. Νεαρός με πλαστική σχεδία κατάφερε να τους προσεγγίσει, ενώ με τη βοήθεια σωσιβίου και άλλου νεαρού μεταφέρθηκαν σώοι στην ακτή. Η περιπέτεια ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Δύο νεαρές γυναίκες, 32 και 20 ετών, διακομίστηκαν σήμερα στο Βόλο από την Σκιάθο και τη Σκόπελο, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Άδεια ικανότητας οδήγησης τρακτέρ από άλλη χώρα, η οποία ωστόσο αντιστοιχούσε σε άλλο άτομο, προσκόμισε σε έλεγχο σε αστυνομικούς 57χρονο αλλοδαπός, ο οποίος τελικώς συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του 15 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το θέμα με την υπογραφή της σύμβασης για την διαχείριση και συντήρηση του πράσινου με το ποσό των 4,8 εκατομμύριων ευρώ για δύο χρόνια. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Με λευκό χαλίκι θα παραμείνουν η Κόμβη, Ματαράγκα, Αστρίτσα, Ερμίτσι και η ΤΕΑ, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Κώστα Τέλιο. Η επιλογή έγινε για τον περιορισμό των αγριόχορτων. Αντίθετα, στο κόμβο του Αγίου Θεοδόρου εξετάζεται φύτευση λουλουδιών και φυτών, ενώ στους κόμβους προς τον Ε65 αρμόδια είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Αύξηση 9,5 σημείωσαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στις Ποράδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 2.647 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 2.418 ευρώ πέρυσι. Η άνοδος αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση για εξοχικές και επενδυτικές κατοικίες, του ενδιαφέρον ξένων αγοραστών και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Στον αέρα βρίσκονται καταστήματα εστίασης στη χώρα Αλονίσου, καθώς ανακλήθηκαν οι άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων μετά από την ακύρωση της διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου προανήγγειλε προσφυγή, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για μεταφορά ευθυνών. Οι επαγγελματίες παραμένουν χωρίς άδειες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Με εκδηλώσεις τιμά, ο Δήμος Αλμυρού τα 145 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης στις 17 Αυγούστου του 1881. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Το επίσημο πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει στις 8.30 το βράδυ επιτυακό αφιέρωμα με τη μεικτή τετράφωνη χοροδία του Δήμου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Οδείου. Αυτές ήταν οι σύντομες ειδήσεις για την Θεσσαλία σήμερα.

0: 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί. Επίσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει σύσκεψη αυτή την ώρα με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, όπου αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 80χρονος στην Καβάλα, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να έθεσε εκπροθέσεως φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα το απόγευμα της Κυριακής περίπου στις 7.30. Ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ ομολόγησε την πράξη του. Παράνομο χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα που στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις είναι αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καλώντας την κυβέρνηση να δράση άμεσα, καταγγέλλοντας το τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίζει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκίνησαν από σήμερα και η οποία θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου, η εφοριακή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση αυτών των σοβαρών, όπως τονίζει, ζητημάτων. Η υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών στο 35% την τελευταία δεκαετία κατήγγειλε, μεταξύ άλλων μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής, Μενέλαος Παπαποστόλου. Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα στην περιοχή Άνισα.

περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Κουρδικής Κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα ντρόνς εκτοξεύθηκαν από ιρανικό έδαφος, ενώ από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και βαθμία θα γίνουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χριστός Χατζημίσης στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης και στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM μαζί, παρέα και αυτές τις ημέρες και αυτήν την εβδομάδα. Καθώς όπως έχουμε πει, είμαστε ακόμα σε περίοδο αδειών. Η κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη ώρα. Βλέπουμε ότι και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης και σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, Εγνατία, Τσιμισκή, Νίκης, αλλά και στην Λαγκαδά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι καθυστερήσεις. Λίγο βλέπουμε μία καθυστέρηση να υπάρχει προς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί στην περιοχή της Σύνδου υπάρχει μία καθυστέρηση, αλλά φυσικά και στα Μάλγαρα, και ο δρόμος προς τη Χαλκιδική είναι καθαρός, και προς την Καβάλα και προς τα εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι 17 Αυγούστου 2026, η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 31 θα φτάσει σήμερα όπως είπαμε, και φυσικά είναι μία μέρα μετά τον 15 Αύγουστο. Πολλοί βρισκόμαστε ακόμα, βρίσκεστε στις άδειές σας, στις διακοπές σας, κάποιοι άλλοι όμως έχουν επιστρέψει, έχει ξεκινήσει η δουλειά για πολλούς από σήμερα Δευτέρα, αλλά για άλλους θα έχουν ακόμα λίγες ημέρες να απολαύσουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα και εδώ στις δικές μας περιοχές φυσικά γενικότερα.

Και εν ώψη της ΔΕΘ, φυσικά, οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η πολιτική αντιπαράθεση επίσης οξύνεται. Στο επίκεντρο, φυσικά, η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινά μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγουστού, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες και τους αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανέφερε πως εκεί επικεντρωνόμαστε και εκεί επικεντρώνεται η κυβερνητική πολιτική, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το να είμαστε ανεύθυνοι και να λαϊκίζουμε όπως κάνει η αντιπολίτευση, αυτό ο Μητσοτάκης και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε, είπε ο κύριος Λοβέρδος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Sky, είπε: «Τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές. Κάποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, γιατί είπαμε αυτοδυναμία. Όχι, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η αλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Και λες τώρα τι θα γίνει? Θα προσπαθήσουν να συνεννοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτά το 12 και το 11%. Για να πληρωθεί εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας επίσης στον Sky, είπε πως θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια Ελλάδα που οριακά τα βγάζει πέρα, ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μαζί, να δώσουν την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα που παράγει, μια Ελλάδα που δημιουργεί. Ανεβάζουν ρυθμούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δήλωσε: «Την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στη διεθνή έκθεση της ΔΕΘ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Ως κλιμάκωση της πάλης και συμπόρευση με το ΚΚΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ανατραπεί αυτή η πολιτική, η οποία βάζει κόφτες στις ίδιες τις ζωές μας». Καμπάνια ενόψη ΔΕΘ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της», αναφέρει η Ρένα Δούρου. Η ελληνική λύση επισημαίνει: «Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή». Τα κομματικά επιτελεία λοιπόν προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.

0: Και έλατε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να πάμε να μιλήσουμε για θέατρο, για μια θεατρική παράσταση που είναι ένα έργο για παιδιά και μεγάλους. Είναι ο Οδυσσεβάχ και είναι μαζί μας ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή, ο Φώτης Οπουμάκης. Για να πούμε περισσότερα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνος. Για να το διορθώσω στα γρήγορα.
0: Θάνος, okay. Λοιπόν, κύριε Πουμάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να πούμε για αυτή την παράσταση, την οποία όσοι τώρα δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς είναι και ακούνε Οδυσσεβάχ, τους έρχεται φυσικά στο νου, τους έρχονται δύο χαρακτήρες, ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ, σωστά?
1: Σωστά, και είναι ακριβώς αυτό, είναι ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ σε μία ένωση, σε ένα πρόσωπο.
0: Και τι είναι αυτό ο Οδυσσεβάχ, δηλαδή αυτή η παράσταση? Είναι φυσικά ένα παραμύθι προφανώς, ενώνει δύο παραμύθια μάλλον, και να πω βέβαια, γιατί το παραλείψαμε από την αρχή, ότι είναι το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική μάλιστα του Διονύση Σαββόπουλου, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτοί οι δύο έρχονται να συνθέσουν ένα έργο πολύ ατμοσφαιρικό από το χαρτί του κιόλας, από όταν το διαβάζαμε. Μπορούσαμε με τις μουσικές που ακούγαμε να μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα που έφτιαξαν. Και είναι στην ουσία η ιστορία του Οδυσσέα και του Σεβάχ σε ένα πρόσωπο, οι οποίοι αντίστοιχα προσπαθούν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους και διάφορα τέρατα, πλάσματα και χίλιοι δύο άνθρωποι είτε τους εμποδίζουν είτε τους βοηθάνε στο να πετύχουν αυτό το σκοπό.
0: Mm-hmm. Πώς συνδέονται ο Οδυσσέας με το Σεβάχ? Ο Οδυσσέας, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, και ο Σεβάχ, ένας ήρωας από την ανατολική μυθολογία.
1: Η σύνδεση βρίσκεται στο γεγονός ότι και οι δύο αποτελούν αρχέτυπα πρότυπα ανθρώπων. Είναι δηλαδή οι περιπέτειες που περνάνε και οι δύο, γιατί έχουν περίπου κοινή ιστορία. Ο σκοπός τους μάλλον είναι κοινός, οι ιστορίες τους έχουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά ο σκοπός τους είναι η επιστροφή. Η επιστροφή στην πατρίδα, η επιστροφή στον εσωτερικό εαυτό, η επιστροφή στη γνώση. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό που τους συνδέει περισσότερο από όλα. Είναι το ότι όλα αυτά που συναντούν στο δρόμο τους είναι οι περιπέτειες που συναντά ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του και καλείται να αποφασίσει τι θα ακολουθήσει. Αν θα αφήσει δηλαδή όλα αυτά τα πλάσματα να τον παρασύρουν ή αν θα συνεχίσει στην αναζήτηση της αλήθειας και στην αναζήτηση του εσωτερικού του εαυτού και της δικής του πραγματικότητας, της γνώσης και της εμπειρίας δηλαδή για τη ζωή την ίδια.
0: Και να λοιπόν πως τώρα δύο μυθικά πρόσωπα, ένας από την αρχαία Ελλάδα και ένας από την Ανατολή, μπορούν να έχουν κοινά στοιχεία.
1: Βεβαίως. Άλλωστε όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα αναζητούμε τον εσωτερικό μας εαυτό, αναζητούμε την εσωτερική μας αλήθεια. Είναι δηλαδή παγκόσμιο. Mm-hmm. Φαινόμενο αυτό. Δεν έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα ή με την Ανατολή. Η αρχαία Ελλάδα και η Ανατολή βέβαια έρχονται να συνθέσουν την ιστορία με τα αντίστοιχα πλάσματα, με τα αντίστοιχα τέρατα, με τις αντίστοιχες δυσκολίες, επειδή είναι διαφορετικές κουλτούρες. Αλλά στην πραγματικότητα η ουσία είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος μέχρι να καταφέρει να βρει η γνώση, την εμπειρία και τον εαυτό του.
0: Και τις δυσκολίες που θα συναντήσει μέχρι να φτάσει πια στην πατρίδα του ή στον προορισμό του καλύτερα, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο συνδυασμός της Ιθάκης με τη Βαγδάτη, η Θαγδάτη.
1: Η Θαγδάτη, ακριβώς. Όπως ο Οδυσσεβάχ, έτσι και η Θαγδάτη.
0: Και είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά.
1: Είναι ένα έργο για όλη την οικογένεια. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα σε όσα μέρη έχουμε παίξει, έρχονται γονείς και μας λένε ότι φέραμε στην αρχή τα παιδιά να δούνε, αλλά κατά τη διάρκεια εμείς παρακολουθούσαμε πιο ζωντανά. Και ακόμα και από τα ίδια για τα παιδιά. Και το παρατηρούμε και εμείς πάνω από τη σκηνή πολλές φορές, που τα παιδιά θέλουν νερό, θέλουν να σηκωθούν να κάνουν, και οι γονείς τα κρατάνε εκεί και τα οφούν στο να δούνε την παράσταση, να συνεχίσουν να βλέπουν δηλαδή.
0: Ναι, και είναι και σημαντικό φυσικά να υπάρχουν παραστάσεις που μπορεί να την παρακολουθήσει ολόκληρη η οικογένεια, χωρίς να φοβάται ο γονιός το τι θα ακούσει το παιδί και τι θα δει, έτσι.
1: Γιατί... Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι παίζεται στα Μουδανιά, αύριο.
1: Αύριο. Αύριο το βράδυ στις 8.30 θα είμαστε στα Μουδανιά. Για να παίξουμε, είναι επόμενος σταθμός.
0: Και μετά φεύγετε μακριά από ό,τι βλέπω
1: μετά
0: στο πρόγραμμα.
1: Φεύγουμε πολύ μακριά. Στις 20 του μήνα παίζουμε στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.
0: Ένα ταξίδι λοιπόν και η δικιά σας παράσταση, αυτή
1: ακριβώς
0: η καλοκαιρινή περιοδία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουμάκη για την επικοινωνία
1: εγώ
0: που είχαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ξεκίνησε έως τις 12 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία αυτή, δηλαδή υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας ή ΕΛΤΑ, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η επιχορήγηση παρέχεται κατ' εφαρμογή του σχετικού νόμου και οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να διενεργήσει αυτοψία στην επιχείρησή τους με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών. Δικαιούχοι τώρα είναι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή του, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές, κοινοφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινοφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινοφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές εντός του διαστήματος αυτού, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του προσδιορισμού και την εκτίμηση της ζημιάς, καθώς και για τη διαπίστωση της οικονομικής δραστηριότητας στην εγκατάσταση κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

0: Έλατε τώρα να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι
1: καλό
0: πλούσιο μεσημέρι, Σαββατοκύριακο ήταν αυτό σε ειδήσεις αθλητικές, πολλές και διάφορες, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τις επιτυχίες των αθλητών μας στους διεθνείς αγώνες.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στην κολύμβηση και στο στίβο που ολοκληρώθηκαν τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο Παρίσι και στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστοιχα, ξεκινώ με το χρυσό και την κολύμβηση, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27, 4 δευτερόλεπτα πάνω από το ρεκόρ που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια το 2024 πάλι στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είχε κατακτήσει και πάλι το χρυσό. Συνολικά ο Απόστολος Χρήστου μετρά 6 διαδοχικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και καταλαβαίνει κανείς την αξία αυτού του αθλητή, αλλά και τη διαχρονική αξία, να το πω έτσι, αφού όπως είπαμε έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματός του στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν μας χάρισε το μετάλλιο, αλλά μας χάρισε ακόμη ένα μετάλλιο και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό χτες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, όπου και ολοκληρώθηκε. Να πούμε ότι ο Καραλής έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάτης που έκανε 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Στα 6 μέτρα σταμάτησε ο Καραλής, ο οποίος δοκίμασε στα 6-10 και το έχασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού προσπάθησε να το περάσει το ύψος αλλά δεν τα κατάφερε, χτύπησε στο στήθος του και έπεσε αυτό που βρίσκεται πάνω έτσι και που ουσιαστικά κάνει, αν το ρίξεις από εκεί πέρα δεν μπορείς στη συνέχεια να κερδίσεις να πάρεις δηλαδή αυτό που χρειάζεται.
0: Θόδωρε, πάντως ο Μανόλο πάντα είναι η μοίρα του να είναι βρίσκεται πίσω από τον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, αυτό γιατί πραγματικά με τα 6.31 που έχει ο Ντουμπλάντης πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος αθλητής να τον πλησιάσει. Ο μόνος που το παλεύει τα τελευταία χρόνια είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος βέβαια έχει και αυτός ένα φανταστικό ρεκόρ με 6 μέτρα και 17 εκατοστά, αλλά είναι τουλάχιστον 14 πόντους πίσω από τον Ντουμπλάντης και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να τον φτάσει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να κατακτά την κορυφή, έχει κατακτήσει 9 μετάλλια, 4 σε παγκόσμιο, 4 σε ευρωπαϊκό και 1 σε ολυμπιακούς αγώνες. Έχει ένα χρυσό, ένα χάλκινο και 7 αργυρά μετάλλια, όλα αργυρά, γιατί όλα είναι πίσω από τον Ντουμπλάντης, όπως είπες. Και βέβαια το χρυσό το κατέκτησε σε περίοδο που δεν, σε αγώνισμα που δεν ήταν ο Ντουμπλάντης και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο ίδιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήρε μέρος και η Ελίνα Τζένκο στον τελικό του ακοντισμού, η οποία πάντως έμεινε μακριά από το δικό της ρεκόρ που είναι πάνω από 65 μέτρα. Έριξε το ακόντιο μόλις στα 54 μέτρα, δηλαδή σχεδόν 11 μέτρα κάτω από το ρεκόρ της, με αποτέλεσμα να τερματίσει τελικά στην 11η θέση, κάτι που βέβαια την άφησε μακριά και από τα μετάλλια. Και η ίδια βέβαια στεναχωρημένη δήλωσε ακριβώς και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να φτάσει στα όρια της, αλλά οι καλές και οι κακές στιγμές υπάρχουν και στους αθλητές.
0: Και είδες είναι και αυτό το θέμα που έχουν οι αθλητές, ότι πρέπει να ζητούν συγγνώμη, λες και
1: ναι,
0: την οφείλουν τη συγγνώμη.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
0: Ενώ καταβάλουν
1: αυτό,
0: τέτοια μεγάλη προσπάθεια να καταφέρουν κάτι, μετά έχουν και αυτό το άγχος ότι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο και πρέπει να ζητήσουν και συγγνώμη από όλους εμάς, λες και εμείς τους προπονήσαμε ή εμείς
1: ναι, έχεις δίκιο,
0: έχουμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Εμείς χαιρόμαστε όταν μας φέρνουν τα μετάλλια και όταν χαίρονται και αυτοί σίγουρα.
1: Βέβαια, και όπως είπαμε πάντα θα υπάρχουν και οι καλές και οι κακές στιγμές. Δεν μπορεί ένας αθλητής να είναι πάντα στο ίδιο σταθερό επίπεδο. Τώρα,
0: πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν οπωσδήποτε επεισοδιακή η χθεσινή ημέρα, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ. Τι εξελίξεις έχουμε?
1: Οι εξελίξεις, εντάξει, έχουν να κάνουν καταρχήν, αναφέρεσαι σίγουρα στην μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Πράγματι ο Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην γερμανική ομάδα με ποσό που θα φτάσει περίπου τα 30 εκατομμύρια, 28 συν 2 εκατομμύρια μπόνους ανάλογα με την εκεί πορεία του Κωνσταντέλια. Ο ίδιος για 4 χρόνια συμβόλαιο θα πάρει 12 εκατομμύρια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι και ο ίδιος το ήθελε να φύγει με τα όσα εδώ στην Ελλάδα γίνονται, ακούγονται, ξέρεις, γύρω από το, από τα προσωπικά του θέματα και όλα αυτά. Ενδεχομένως και πέρσι θα μπορούσε να έχει γίνει μεταγραφή, τελικά με παρέμβαση του ίδιου του Ιβάν Σαββίδη πέρσι δεν είχε πάει νομίζω σε μια άλλη γερμανική ομάδα, την Στουτγκάρδη, την τελευταία στιγμή. Πάλι δηλαδή υπήρξε η περίπτωση να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά φέτος φαίνεται ότι και ο ίδιος το επεδίωξε να φύγει, προφανώς ενδεχομένως και όλο αυτό το κλίματος που υπάρχει γύρω από τον ίδιο και τα προσωπικά του θέματα. Τώρα, ο Κωνσταντέλιας έφυγε, αλλά οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ τρέχουν, με την έννοια ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα κινηθούν για να ενισχύσουν την ομάδα εν όψει και των κρίσιμων αγώνων που έχει μπροστά, βέβαια, για το Conference Link αυτή και την άλλη εβδομάδα, αλλά νομίζω σε αυτό το επίπεδο δεν θα προλάβει κάποιος παίκτης να ενισχύσει την ομάδα. Η ενίσχυση που θα γίνει για το, σε βάθος χρόνου, για το πρωτάθλημα και τις άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει στον όμιλο, στη Link Phase του Conference Link. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις του κόσμου, είναι πάρα πολλές και εδώ υπάρχει να πω ότι ο κόσμος έχει διχαστεί, αν και οι περισσότεροι πλέον έχουν στραφεί κατά του Ιβάν Σαββίδη, με την έννοια ότι παρακολουθούν ότι η ομάδα αποδυναμώνεται τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν ενισχύεται. Τώρα βέβαια ο καθένας σε αυτό τον τομέα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το τι έχει γίνει ή τι δεν έχει γίνει. Η ουσία είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λουτσέσκου είναι οι πιο πετυχημένοι πρόεδρος και προπονητής στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι κατέκτησαν τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλο πρόεδρο και προπονητή. Ωστόσο, όταν αρχίζει η πτώση για οποιοδήποτε λόγο ή η ομάδα δεν ενισχύεται, η γκρίνια μεγαλώνει, αυτό είναι δεδομένο, ό,τι και να γίνει. Θυμάμαι παλιά για προέδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα τον Κόκαλη, όπου για 10 ολόκληρα χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός επί Κόκαλη. Ένα χρόνο δεν το πήρε και θυμάμαι ότι άκουσε αυτό που λέμε τα εξαμάξεις. Και πραγματικά μου είχε κάνει τότε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή λέω 10 χρόνια συνεχόμενα παίρνεις το πρωτάθλημα και μόλις μία χρονιά δεν κατάφερε το πάρεις, να σε βρίζουν τόσο έντονα οι φίλαφλοι και οι οπαδοί κυρίως. Είναι πραγματικά, αυτή είναι όμως η νοοτροπία, έτσι, στην Ελλάδα δεν αλλάζει, οπότε μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, καταρχήν έχουμε κύπελο Ελλάδας, δεύτερος προκριματικός γύρος. Στις 5 η ώρα θα παίξουν η Καλυθέα με την ΑΕΛ, στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 η Ελλάς Ήρου Μαρκό και στις 9 η Ηρακλής Βόλος. Το παιχνίδι αυτό, προσοχή, δεν είναι στο Καφτατζόγλιο αλλά είναι στις Σέρες, γιατί το γήπεδο του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλου. Τώρα ετοιμάζεται. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής θα παίξει σήμερα στις Σέρες ως γηπεδούχος τυπικά με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου. Και επίσης να πούμε ότι το πρώτο τρόπαιο για φέτος στην Αγγλία, το Super Cup το λεγόμενο, κατέκτησε η Arsenal του Τζόλι, που με 2 assist πάσαρε 2 πολύ ωραίες πάσες για να πετύχουν 2 γκολ οι συμπαίκτες του και κέρδισαν 3-0 τη Manchester City. Ενώ είχαμε και την ολοκλήρωση στο τουρνουά τένις στο χιλιάρι Master του Σινσινάτη για τον Τσιτσιπά, ο οποίος στήθηκε προχτές από το Σάββατο τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ με 2-0, 6-3, 7-5 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ η Μαρία Σάκαρη παίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα με αντίπαλο την Πολωνή, την Ίγκα Σβιόντεκ, στο Σινσινάτι πάλι για το γυναικείο τουρνουά χιλιάρι, και βέβαια είναι το outsider, καθώς η Σβιόντεκ είναι το νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και άρα το φαβορί για να αποκλείσει και την Μαρία Σάκαρη. Θα το δούμε αυτό, επαναλαμβάνω, 6 ώρα το απόγευμα. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία, αναλυτικό το ρεπορτάζ όπως πάντα, Θόδωρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
0: Βεβαίως εδώ συνεχίζουμε εμείς μέχρι τη μία μαζί. Να σας πω λίγο ότι έχουμε μία έντονη αντίδραση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπισή τους σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα προειδοποιεί παράλληλα ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως σημειώνει, τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Καταλήγοντας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, στη διασφύλαξη των ελευθεριών της ανοιχτής θάλασσας, όπως προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Από το ένα νησί στο άλλο, στα ελληνικά νησιά, είναι κάτι που ονειρεύονται εκατομμύρια ξένοι τουρίστες και φυσικά η ειδηλιακή εικόνα που έχουν στο μυαλό τους περιλαμβάνει γραφικά κυκλαδίτικα τοπία, εντυπωσιακές παραλίες και όμορφα ταξίδια στο Αιγαίο. Όμως, πολλές φορές η πραγματικότητα μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής μπορεί να αποδειχθεί αρκετά διαφορετική όταν τα μελτέμια ενισχύονται και η θάλασσα αγριεύει. Μάλιστα, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο τα βίντεο με τους τουρίστες που περιγράφουν τις στιγμές που ζουν στο πλοίο, ενώ κυριαρχούν πολύ ισχυροί άνεμοι και το πλοίο πάει πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πάντως οι ειδικοί, οι οποίοι μιλούν στην εφημερίδα Wall Street Journal, επισημαίνουν ότι οι δυσκολίες αυτές των διαδρομών δεν αποτελούν τον κανόνα. Επίσης τονίζουν ότι όταν ένα πλοίο παίρνει άδεια για να αποπλέψει, τότε οι συνθήκες θεωρούνται και οι σωστές και εν πάση περιπτώσει ασφαλείς. Από την πλευρά των καλοκαιρινών διακοπών όμως υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές που περιγράφουν οι τουρίστες, έντονος σχηματισμός, ναυτεία. Κάποιοι ταξιδιώτες έχουν φτάσει να αποκαλούν τα πλοία στα social media vomit comets, δηλαδή κομήτες του εμετού, όρος που παραπέμπει φυσικά στα αεροσκάφη μειωμένης βαρύτητας για την εκπαίδευση των αστροναυτών. Πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν τους τουρίστες να περιγράφουν ότι είμαστε εδώ πάνω στο πλοίο και υπάρχουν πολλά κύματα, το πλοίο πάει πέρα δόθε, είμαστε δύσκολα, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στον προορισμό μας και άλλα τέτοια έτσι ωραία, που όπως είπαμε έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο και φυσικά για μία ακόμη φορά μιλούν για τη χώρα μας.

Και με αρώμα Ελλάδας επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της και η Μαντόνα, τα 68 μάλιστα γενέθλιά της, στις 16 Αυγούστου, χθες, στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα. Η παρουσία βέβαια της διάσημης τραγουδίστριας έγινε γνωστή και μέσα από τα social media όταν ο Θέμης Γιοργαντάς,

Γνωστός παρουσιαστής μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απρόσμενη συνάντησή τους στην Κέρκυρα. Μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς έχει δηλώσει στο παρελθόν τη μεγάλη του αδυναμία στην συγκεκριμένη τραγουδίστρια, έχοντας μάλιστα ταξιδέψει στο Μοντρεάλ και το Μεξικό. Μέχρι εκεί δηλαδή έχει φτάσει για να την ακούσει. Έχω ταξιδέψει μέχρι εκεί, έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου και σήμερα κολυμπάω μαζί της στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στη νούμερο 1 καλλιτέχνητα του πλανήτη, χρόνια πολλά Βασίλισσα, έγραψε χαρακτηριστικά. Οι εορτασμοί για τα γενέθλιά της φαίνεται πως είχαν έντονο ελληνικό καλοκαιρινό χρώμα. Κατά την επιβίβασή της σε σκάφος, η τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά σε μια αυθόρμητη έκπληξη, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί άρχισαν να χορεύουν μαζί της, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Μάλιστα, νωρίτερα, την προηγούμενη ημέρα, η Μαντόνα βρέθηκε στα Μετέωρα την Παρασκευή. Ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα προς την περιοχή, έχοντας μαζί της τον γιο της και μέλη της παρέας της, και εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαλάμ, όπου φέρεται να παρέμεινε περίπου 3 ώρες. Έτσι λοιπόν, άλλη μια διεθνής προσωπικότητα η οποία επισκέπτεται φέτος τη χώρα μας, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα επιλέγει την Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Συνήθως τα γιορτάζει στην Ιταλία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί εδώ στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου τη δεύτερη ώρα ο Γιώργος Λιάκης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αμέσως τώρα όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκυ Κολτσίδα και στη συνέχεια η ραδιοεφημερίδα του 102 FM στις 2 με την Ειρηνή Γκέλη. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύβη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφει περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα.

0: και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας, είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα. Αυτή την ώρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικήσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται εδώ στην περιοχή της Σίβερης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμία, να μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα, που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Βίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες, με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνεται η κατάσταση από αργά χτες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ερκλάση και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος, ο κ. Ζήσης Ερυθρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο,

0: σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή, τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και τις υψηλές θερμοκρασίες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλάπ, ότι είναι έρτηρα κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην αιστεία της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλιωτής. Και εθελοντές όπως είπα και πριν, οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
1: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Αυλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΑΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόφιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο Δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου η ΣΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του αστακού Ετωλοακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση με τον πιλότο να διασώζεται και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
4: Καλό σας μεσημέρι. Από την Πάτρα, πράγματι, το αεροσκάφος, να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάστασης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Ετωλοακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό Μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό Μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου, στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλιο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία τη Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί οι άνθρωποι που έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακες στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, στις υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σέλια που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει στρατιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σέλια που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράδοσης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έθεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα, χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύτηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπιδόματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί οι πάντες, γιατί ο δήμαρχος φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την Σάμο για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός, Βίκη, στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Παραμένουν διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ηλεκτρικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που, όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Νίκο Γαλατού, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε σε μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι, και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στην κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευσης στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάσταση των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου 1 χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η μετεγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Σαλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι, ναι.
0: Ναι.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση. Ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου? Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΙΑ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Και η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε και στην αρχή, μια... φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοΐου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επισήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε και η παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτης της αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοΐου, κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοΐου, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοΐου και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ευρώπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζινής Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του ορειβατικού συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμφάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής όσον αφορά τα ντουζα, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων Γορτινίας. Πρόσφατα μάλιστα έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνηση σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρείου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει στους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γκορτινιάς αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκυ, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρουμε μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται δίκη για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκυ, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός. Πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρπίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
11: Και ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο οδικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, άφησε, κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς η ιερός Ηλία δίστακτη, οι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει, έσπασε και μία πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μία ένταση, έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας διάρρηξης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
14: Καιρός.
0: Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δύο νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η συσκέψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική. Άλυσαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόκες περικύκλωσαν το σπίτι τους στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Νίκη Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην ελληνική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για τη συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντισυμμέτρησης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη θα κάνει πριν από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βασιστικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. οι συσκέψεις, ένα έκπρος συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της δεύτερη ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες

0: Το πακέτο των παροχών, το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του Καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια ο κύριος Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
1: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κερχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
2: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1, χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονέκτημα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, η οποία στον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο, έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, οι έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες. Είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες. Ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν εντολευτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουμε με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζεύουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή που έχουν αρκετά, έχει αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταστάσεις. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, συγγνώμη, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες που αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Εθνιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στη διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει. Οι επίγειες δυνάμεις νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
1: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει στην επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι? Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
3: Υπάρχουν δύο μέτωπα ουσιαστικά. Στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διαχείριση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
1: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται για το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος ζημιών και να ξεκινήσει διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
4: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
1: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
5: θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των σημειών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να δούμε εδώ και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
6: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
5: Ναι,
6: φωτιά στα Σελήνια έχουμε.
5: Όχι,
6: ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
5: Στα Περιστέρια.
1: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύθηκαν διά θαλάσσης.
7: Από μέσα, εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
8: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Είμαι έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκεται το πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Πούλου για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
6: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα, να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζ αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομίς, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 100. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ζερέτη 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσιών πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε ότι αφορά δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διευκρινίσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θεσμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
10: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
6: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
10: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
11: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
12: Κάτι όμως που δεν
11: είναι.
12: Ναι,
11: γι' αυτό λέω: η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω, ούτε αυτή είναι μία αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά παραθαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
12: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά, σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην Μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύμβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανουήλ Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι παίρνει χρυσό όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Εμμανουήλ Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
13: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω μη πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός σούπερστάρ Μόντο Ντουμπλάντις με επίδοση 6-15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
14: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη στις ζημίες και ο προάβλιος χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και οι 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις δύο ισχύες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεση ήταν η δομιαξή κινητοποίηση των αγκριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση επικινδυμάτων εμπρησμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρησμό από πρόθεση. Ο συλλεφτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτήριο θύμνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή του οχτερών προστήμων σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Καλαμωτικής για θερμές εργασίες, καύση απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυσταριάς σε ημέρες με ακραίο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται το Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης σε επιπτώσεις φυσικών καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει. ξεκινήσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια ωστόσο ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν, έτολο Καρνανίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά άσβεσης στο Μεσολόγγι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
17: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές το βράδυ που έγινε η καταστροφή δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραποστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίζονται οι περισσότερες, εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
1: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Τον ίσο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θόδωρος Βερούτης μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
18: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή. Είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα. Ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έφτιαξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
6: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, σήμερα.
18: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που σε συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόηση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν η 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μετά, μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία, άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσουμε ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα, συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
6: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων, εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή μια τα πιάνει, μια πέφτει, είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως που θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δηλαδή όταν λέω βουτιά ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
0: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
6: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερμιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
20: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν να αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα θέτοντας τη ζωή τους κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στην Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό Δέσποινα γιατί.
6: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέξεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν πρόκειται να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 Νότιο Κορεατών στρατιωτών μαζί με τις Αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Dortmund.
3: Ακριβώς, ήταν χτες ουσιαστικά επισημποιήθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Dortmund. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. Πάω και υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα ενώ σε αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια εβδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήγησε και εκνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε τον Ελβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτ Σούπερ Λίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλη. Όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
3: Στην Άρσεναλ, έτσι είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
3: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Και αυτή τη βδομάδα μαζί, ζωντανά στον αέρα, με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, για την επόμενη ώρα 60 66 439 και 60 66 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Νύχτα μέτρησε τ' άστρα με την Άννα Μανιά την Νόνη, τον Βασίλη Νόνη και την Αλίκη Λάμπρου από τον νησί της Σκύρου. Μας ήρθε αυτό το τραγούδι. Η Σκύρος που βρέθηκε και αυτή στο έλεος της φωτιάς αυτές τις μέρες, όπως και η Σαλαμίνα, όπως και η Κρήτη, όπως και η Μάνη που δέχτηκε καταστροφικές πλημμύρες και άλλα πολλά μέρη. Πραγματικά ευχόμαστε η Παναγία να βάλει το χέρι της. Συνήθως μετά το 15 Αύγουστο κάπως ηρεμούν τα πράγματα. Ευελπιστώ να συμβεί και φέτος. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μύρων. Χθες γιόρταζε ο φίλος ακροατής εκπομπής και μουσικός ο Γεράσιμος Λιόλη. Χρόνια του πολλά και σε όλους τους Γεράσιμους που γιορτάζανε χθες. Κάποιοι άλλοι γιορτάζουν άλλη στιγμή μέσα στο χρόνο. Και φυσικά για ακόμη μια φορά να δώσω τις ευχές μου στις Μαρίες και στους Μάριους και τους εύχομαι να μαρμέρουν. Στις Παναγιώτες και στους Παναγιώτες τους εύχομαι να άγουν στο παν. Και στις Δέσποινες να είναι κυρίαρχες προσωπικότητες, να δεσπόζουν στην προσωπικότητά τους. 6066-439 και 6066-204 συνεχίζουμε με το CD της Κυρα Θάλασσας. Ο μισεμός είναι καημός.

Για το φίλο ακροατή που ζήτησε να ακούσει Δημήτρη Ζάχο, εξαιρετικά αφιερωμένο. Να περάσουμε στην αγαπημένη Βασίλο Ιωάννου που μας έχει καλέσει εκεί πάνω στην Ήπειρο, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Σας χαιρετάμε και σένα και το Γιώργο Κοτσίνη που σε συνοδεύει εδώ στο Κλαρίνο, σε αυτό το υπέροχο CD, Ηπειρώτικα τραγούδια και θυμικά πλαισίων Καστανοχωρίων. Να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο, Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, Θωμάς Κωνσταντίνου στο λάουτο, Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λάουτο και Νίκος Κατσαρός στο ντέφι. Τα αγαπημένα ξωτικάκια τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ στα... και έχουμε ηχογραφήσει μαζί σε αυτό το τραγούδι της Βασίλος που συνομιλεί με το Φεγγάρι. Ο παραδοσιακός άνθρωπος θεωρούσε ότι το Φεγγάρι έχει υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν συνδεδεμένος με το σύμπαν και τα πάντα γύρω του και τη φύση ολάκερη. Στη σήμερα ημέρα ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι αποτελεί μέρος της φύσης, δυστυχώς, ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας της φύσης, γι' αυτό και τα βάζει μαζί της, άρα τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Στην ουσία, υποτάσσοντας τη φύση, υποτάσσει το ίδιο του, τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, συνομιλούσα εδώ με τον φίλο ακροατή, τον Γιώργο, που παραλίγο να πιάσουν και αυτή φωτιά σήμερα. Η οξιά, μου λέει, δεν καίγεται με τίποτα. Και η βελανιδιά έχει, λέει, έρπουσα φωτιά, παίρνουν μόνο τα φύλλα αράκια φωτιά. Εγώ γνωρίζω ότι και η χαρουπιά δεν πιάνει με τίποτα και καλό είναι να φτιάχνετε φράχτες από χαρούπια, από χαρουπιές γύρω γύρω από τα σπίτια σας. Ήρθε η ώρα να δεν ξέρω αν το κάνετε μέσα από την AI, γιατί οι παλιοί φύγανε, αλλά ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείτε λίγο αυτά που έχουν ξεχαστεί. Και επίσης ήρθε η ώρα να συντονιστείτε λίγο με τους ανθρώπους στην κοινότητά σας, γιατί έρχονται σπουδαίοι αγώνες, ευελπιστώ, και καλό είναι να μην μένετε στάσιμοι, αν θέλετε να επιβιώσετε βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να αυτονομηθείτε κάπως στις κοινότητες, να μην περιμένετε από τους άλλους να έρθουν να σας βοηθήσουν την ώρα που η φωτιά είναι έξω από το σπίτι σας. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα το διαβάζω και από πολλούς στα Facebook. Αν η φωτιά δεν έρθει στο σπίτι του γείτονα, δεν ξυπνάμε. Πρέπει να έρθει η φωτιά δίπλα. Οπότε ίσως και έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πουλιά μου διαβατάρικα, ζήτησε ο φίλος ακροατής από τα Γρεβενά. Αποφάσισα να το βάλω αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπασιδέρη από τη Σαλαμίνα για ευνόητους λόγους.

το συγκρότημα των Λαλιτάδων εδώ και ο Δημήτρης Ρίζος του Χριστοφόρου στο Κλαρίνο από δική μας ηχογράφηση που κάναμε στα εξωτικά της παράδοσης. Πότε πέρασε κιόλας ο καιρός? Το Δεκέμβρη του 25 ήταν, όχι, το Νοέμβριο του 25 ήταν αυτή η ηχογράφηση. Με Σταματία Τζίκα, Δημήτρη Τσίπρα, Δημήτρη Ρίζο του Κλέωνος και Εφραιμία Γιανακοπούλου μαζί στο σχήμα των Λαλιτάδων. Και να αφιερώσουμε το επόμενο μυρολόι στην φίλη ακροάτρια, την κυρία Δάφνη, που έχουμε να την ακούσουμε καιρό. Γεια σας, κυρία Δάφνη.

Η ηχογράφηση δική μας εδώ με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο και τους κυρατζίδες στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή σας άρεσε την Παρασκευή που κλείσαμε με Μπρέχτ, είπα να σας διαβάσω κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε που ήρθαν εδώ στη σημερινή εκπομπή. Από την απόφαση που γράφτηκε το 1930, χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία, κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Μπάμπης Δούκαρος και Μαρία Κουτσιμπίρη. Να είστε όλοι καλά. Για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσής της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο βρέθηκαν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά τη Σαλαμίνα, με τραγικό όμως απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας και την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Επιπλέον, η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την Κάγια Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης με τους αξιωματούχους της χώρας να απαντούν στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί δήλωσε απευθυνόμενο στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια», και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Σήμερα από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα μαζί με εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας νωρίτερα σήμερα, με χερσαίες και ναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, ως ότου αποκατασταθεί ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της Κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν τα διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένινα Δούρου, αναφέρει σε ερώτηση, σε ανακοίνωσή της, απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, η αξιωματούχη της οποίας απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάνι, τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition. Check!

Νέλη Φουρτάδο, Aid Right. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε το σωστό πράγμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας διάθεση, με καλή ενέργεια και κυρίως με ψυχραιμία να μεταφέρουμε οποιαδήποτε είδηση, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε, εδώ που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία, στο Summer Edition. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Πού είναι το χειροκρότημα, ρε εσύ Χρήστο? Εγώ φταίω, δεν το έβαλα. Σε χειροκροτώ όμως, να ξέρεις. Χειροκροτώ και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ηρεμία. Δευτερίτσα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερίτσα. Όχι όμως μία οποιαδήποτε Δευτέρα, η Δευτέρα μετά το 15 Αυγούστου. 17 του Αυγούστου. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από Καλαμαριά με μηχανή φυσικά πάντα. Έφτασα σε 7 λεπτά, πετώντας ήρθα δηλαδή. Δεν είδα κίνηση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Τα έχουμε ξαναπεί και για να σας βάλουμε κατευθείαν στην παρέα, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Αν έχετε ξεμείνει κι εσείς εδώ στην πόλη ή οπουδήποτε μας ακούτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Παραγγελίες για τραγούδια στο Viber στο 6930-078-228. 17 του Αυγούστου και γιορτάζει, σου λέει, σήμερα ο Θύρσον και ο Μύρονας. Πολλά γλυκά. Εμείς φάγαμε όμως το γλυκάκι μας, γιατί γιορτάζει ο δικός μας, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε τώρα. 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση, στο αδελφάκι μας τον 958. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξύπνησα, λέει, να πάω στη θάλασσα και τι να δω, τελικά δουλεύω. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η άδεια, αν ήρθε, και αν τελείωσε πάλι θα έρθει και κάτι άλλο. Ας τα βλέπουμε έτσι θετικά. Και η σάλα με υγεία, λοιπόν, για όσους τελείωσε η άδειά τους, για άλλοι που...

εσάς που περιμένετε να ξεκινήσει, τέλεια. Ακόμα καλύτερα, ιδιαίτερα ο Σεπτέμβρης είναι μήνας για διακοπές. 52 εβδομάδες λέει ο χρόνος, έπρεπε να βάλετε σε όλες τις Δευτέρες, δεν ξέραμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε με όμορφα κομμάτια, να σας πούμε τα νέα και του Σαββατοκύριακου αλλά και της εβδομάδας που έρχεται και γενικότερα οτιδήποτε έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε μουσικάρες. Ιδού και η απόδειξη. Άννα, καλησπέρισω τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται στην παρέα μας και μου στείλε εδώ τώρα μηνυματάκι. Φιλιά στο άκου να δεις. Φιλάκια πολλά, Στέλλα.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο να εορτάσατε τους δικούς σας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, όποιος γιόρταζε. Εμείς θα πούμε και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου χρόνια πολλά, ξανά μανά, την οποία την αγαπώ πολύ και το ξέρει και της εύχομαι τα καλύτερα. Στη Μαρία τη Βασιλιάδου που επίσης γιόρταζε, στον Παναγιώτη τον Μανή που επίσης γιόρταζε. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν? Ελπίζω όχι. Σε εσάς όλους εκεί έξω που γιορτάζατε, τους Παναγιώτηδες, τον Μάριο, την Μαρία, τη Δέσποινα, όποιοι είχατε τη γιορτή σας, ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά σου λέει, αν δεν υπήρχε το Σαββατοκύριακο θα ήμουν 7 κιλά πιο αδύνατη. Αυτή είμαι εγώ, διότι πάλι το Σαββατοκύριακο, ό,τι χάνω μέσα στην εβδομάδα, τελείωσε αυτό ήταν. Ξαναμπαίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Άντε λέει να τελειώσει και ο Αύγουστος, οι έρωτες και τα πανηγύρια, διότι έχουμε να μαζέψουμε και σιγά σιγά ξύλα για τον Τζάκι. Αυτό αφορά τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή κίνηση δεν έχουμε, σαν να είναι άδεια ακόμα η πόλη. Νομίζω ότι ακόμα αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια σχετικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε, από την επόμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψει ο κόσμος. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, διότι το μελτέμι εξασθενεί, οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και για να μην σας κουράζω, και για αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, παρόμοια θα είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Δηλαδή θα φτάσουμε και 36 από ό,τι βλέπω μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οριοθετήθηκε στα καλά νέα της ημέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12 το μεσημέρι για την κατάσβεση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και φυσικά πάντα εθελοντές. Και επειδή πήγα στην περιοχή, αναφέρομαι στην πυρκαγιά τη μεγάλη της Πέμπτης στη Σίβηρη, και στη Σίβηρη και στη Φούρκα, το μεγάλο κακό απεφεύχθη, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την κατάσβεση της φωτιάς, όπως ήταν φυσικά και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και γενικότερα και η ιδιωτική πρωτοβουλία και. Πραγματικά το μεγαλύτερο κακό, πιστέψτε με, απεφεύχθη. Λοιπόν, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη, επιπέδου 3, για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, η Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος, όχι όμως η Χαλκιδική. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με ένα θρυλεράκι από Michael Jackson, διότι έχουμε καιρό να το ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θέλουμε να μας μιλήσετε στο 2313 338 420, να μας πείτε τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θέλετε.

Το έχω αυτό το κακό. Τι να κάνουμε. Τραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τελευταίο, λέει, 15ήμερο του καλοκαιριού. Αδέλφια χειμωνάκηδες, επιτέλους τελειώνει το μαρτύριο. Μην νομίζετε, ο Σεπτέμβριος θα είναι θερμός. Εγώ απλά σας το λέω. Αν σε πάρει, λέει, μαζί στο πανηγύρι στο χωριό, σημαίνει ότι σε βλέπει σοβαρά. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε και πανηγύρια. Όλα θα σας τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε έτσι κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι θερμοκρασίες όσο περνάει η εβδομάδα θα αυξάνουν, θα ανεβαίνουν. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πώς περάσατε το 15 Αύγουστο, θα πάω στο viral βίντεο του 15 Αύγουστου, συγκεκριμένα στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μιλοποτάμου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια, η Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως Καρίνα των Ανογιανών, εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την έβαλαν εκεί να χορέψει πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μία μοναδική εμπειρία. Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία της Καρίνας. Έχει μία πλούσια καλλιτεχνική πορεία, διότι υπήρξε και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνη. Η έμπνευσή της, άκου να δεις, για να επισκεφθεί τα Ανόγια, προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο είχε ακούσει κάποια στιγμή στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια, γνωστό ως Αντάρτης της Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται για τους γνωρίζοντες στο οροεπέδιο της Νίδας. Η Καρίνα εργάστηκε 2 χρόνια για την κατασκευή αυτού του μνημείου, χρησιμοποίησε 5.000 πέτρες από την περιοχή, συνεργάστηκε με ντόπιους εργάτες και το μνημείο είναι ορατό μόνο από ένα αέρια μέσα ή δορυφόρους, διότι βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο υψό. Αυτή λοιπόν η αξιαγάπητη ψυχή, η Καρίνα Ιρέκ, που τα τελευταία χρόνια διαμένει πλέον μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, χόρεψε και πάλι γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική. Νομίζω ότι ήταν όμορφη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ που μας ακούς τώρα και έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέ με μια πανέμορφη γυναίκα, την Μπελίντα Καρλάιλ. Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ κατά κόσμο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958. Ή τη σβήνει τα 68 κεράκια. Λίγα λόγια για την Μπελίντα Καρλάιλ. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, 70-80, των Go-Go's. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σαν σόλο τραγουδίστρια. Τη γουστάρουμε, την αγαπάμε πολύ. Εννοείται μας ακούει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα από τα πιο δημοφιλή της τραγούδια είναι το Ooh Baby. Heaven is a place on earth, έτσι.

Με βλέπει, τραγουδάω, γελάω, χορεύω, σου λέει τώρα τις δίνω μικρόφωνο, δεν τις δίνω, τι κάνω. Άρε Χρήστος Σιδερίδη, Χρήστος Σιδερίδης φίλες και φίλοι στην τεχνική υποστήριξη, χειροκρότημα. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας, καλή εβδομάδα λέει, καλή νέα σεζόν. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου, γενέθλια έχει αυτό το υπέροχο κορίτσι, Μπελίντα Καρλάιλ, εξού και το άσμα, γίνεται 68 χρονών σήμερα και παραμένει φυσικά πανέμορφη. Και ο Γκίλμπι Κλάρκ όμως σε γενέθλια σήμερα και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Guns N' Roses. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 ο Αμερικανός κιθαρίστας, παραγωγός Γκίλμπι Κλάρκ γεννήθηκε στο Cleveland, στο Ohio. Υπήρξε κιθαρίστας του Αμερικανικού ροκ συγκροτήματος των Guns N' Roses για 3 ολόκληρα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Izzy Stradlin το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συμμετείχε σε άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως Lassie Snake Pit, Nancy Sinatra, Rockstar, Supernova και πολλά άλλα. Οπότε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πάμε λίγο Take me down to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Νάτος και ο φίλος μου ο Στάθης στην παρέα του άκου να δεις χειροκρότημα και από εμένα λέει και στον Χρήστο το Σιδερίδη, ο φίλος μας ο Στάθης, αλλά και στη Στέλλα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930, νάτο, 078, 2-2-8.

Ροκάρουμε, τζαμάρουμε, γουστάρουμε, headbanging και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στα Άγουνα Δίστα 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Και τώρα βλέπω στη στάση R3 στην R3 για την εκπληκτική Βίκη Λεάνδρος, η οποία συγκίνησε, ενθουσίασε το κοινό σε μια συγκλονιστική βραδιά. Μάλιστα, διάβασα στα πλαίσια φυσικά του Sunny Festival ότι κατέβηκε και στο κοινό και τραγούδησε με το κοινό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι έκλεισε η αυλαία και για το Sunny Festival 2026, το οποίο και φέτος φιλοξένησε πάρα πολύ έτσι δυνατά ονόματα. Βλέπε Waterboys, βλέπε Soul to Soul, βλέπε James Arthur και όχι μόνο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το παλικάρι. Πόσο περήφανη και πόσο τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αγωνιστική μέσα συσσαγωγικά πάντα κόντρα με τον Ντουμπλάντης, αλλά και τις αναφορές στο Μίλτο Τεντόγλου και τον ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι οι αθλητές πρέπει να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Συγχρόνως, ναι, μεν είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, να παλεύει για την πρωτιά, για τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης. Είπε ότι είναι μαγικό, είναι απίστευτο. Ο Μόντο έτσι τον αναφέρει, έχει κάνει τεράστια ρεκόρ, ο κόσμος το χαίρεται, αλλά είναι σημαντικό για τους αθλητές να έχουν ευγενή άμυλα και αγάπη. Επίσης, είπε και προς τιμήν του ότι στεναχωριέμαι, λέει, που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο, εννοεί τον Τεντόγλου, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ενώ επίσης η κάμερα κατέγραψε τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης να αστειεύονται και να γελούν μεταξύ των προσπαθειών τους, και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εξακολουθούμε, είπαμε, να είμαστε σχεδόν στην άδεια πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι όσο περνάει η εβδομάδα η θερμοκρασία θα αυξάνεται, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με την εκπομπάκλα, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Συνεχίζω με το συγκρότημα των Cream, διότι σαν σήμερα το 1968 για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Wheels of Fire, από τα πιο σημαντικά rock άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι επίσης και το πρώτο διπλό άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που γίνεται πλατινένιο. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, εμείς ακούμε το White Room για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 461 Ocean Boulevard ή αν θέλετε 461 Ocean Boulevard βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Θα παραμείνει εκεί κατσικωμένο στην κορυφή για 4 εβδομάδες και δημοφιλεί τραγούδια πάρα πολλά του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούσαμε, το I Sat the Sheriff. Ενώ επειδή σαν σήμερα επίσης το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτή την τεράστια τους επιτυχία, το Angie. Έτσι είπαμε να σβήσουμε όμορφα και ωραία την πρώτη ώρα της εκπομπής με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Οδεύουμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με τραγικό απολογισμό, 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε ήδη σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβρη να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Βούρου. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωση ότι η νέα σοβαρή εξέλιξη της δημοσίευσης των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας, διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών. Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ίου. για την παροχή βοήθειας έσπευσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αλλιευτικό, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και εγώ όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι τίποτα. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά στην... Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει αυτό με τα Σαρδάμ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε και εσείς στην όμορφη παρέα μας. 17 του Αυγούστου στα 12 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, στους δρόμους οδεύουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, διότι ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στον υπέροχο, στην υπέροχη Κατερίνη, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στον παλιό Παντελεήμονα, στο νέο Παντελεήμονα. Και σήμερα λοιπόν ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέροντας μαζί του τη γνώριμη του ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου θα τον απολαύσετε στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ενώ ακούσαμε και τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε από ό,τι έμαθα τώρα το 15 Αυγούστου, το Σάββατο, στα Πόζαρ, πάρα πολύ ωραία, στο Πόζαρ Πάρκ για την ακρίβεια. Αν δεν έχετε πάει στα Πόζαρ, βάλτε το έτσι στην ατζέντα σας, διότι εκεί κάνεις πολύ ωραία, φυσικά ωραίο φαγητό, αλλά και μπορείτε να κάνετε τα λουτρά σας, τα οποία είναι και ιαματικά και να σας βοηθήσουν και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία, είτε με ζευγάρι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους. Εδώ θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπαμε, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια. Ευελπιστώ να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και ηρεμία, θα πω εγώ. Λοιπόν, 2-3-13-3, please don't stop the music, baby. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber στον 102-6930-078-228. Πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή μου για το Σαρδάμ, δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει.

Πιο υπέροχος Λένι Κράβιτς, την όμορφη παρέα του Άγνου να δεις ήταν 102, super love, super αγάπη για αυτό που κάνουμε, super αγάπη για τη μουσική, για τη χαρά. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ Άγνου να δεις, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Στο χωριό σου λέει και 6.30 το πρωί να πέσεις για ύπνο, θα ξυπνήσεις στις 7 ξεκούραστος, true story. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, μια χαρά ξυπνάς. Στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία και αυτά ξυπνάς καζανοκέφαλος, έχεις μια καζάνα απίστευτη. Θα μου πεις γιατί είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι, ακόμα και στην Καβάλα που πήγα, να στείλω ξανά την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα που μας ακούτε. Μια χαρά ξυπνάω, ξεκούραστη. Ίσως μου φταίει αυτή η πόλη. Ίσως αυτή η πόλη σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια μου λέει φύγε. Δεν ξέρω, θα την ακούσω, δεν θα την ακούσω, θα δείξει. Ακόμα λέει και με τα σαρδά μας κάνεις και περνάμε όμορφα. Ο φίλος μου Αντώνης, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εικάζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα πάλι θα είναι σχετικά άδεια, πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά κλειστά καταστήματα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τη γιορτή της αλλά και τα γενέθλιά της. Αναφέρομαι στη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, η οποία έκλεισε τα 68 χρόνια και διαβάζω ότι βρέθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρέθηκε στην Κέρκυρα στις 11 του Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα παρατήρητη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε φυσικά το βράδυ της 16ης του Αυγούστου που είχε τα γενέθλιά της με ένα γλέντι στους κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συνεργατών της. Η Μαντόνα λοιπόν έφτασε, έχουμε το χρονικό, στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Ληστών, υπέροχη, και αν δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα, φυσικά να πάτε. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη διότι φορούσε και καπέλο και μαντήλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό εννοείται ελικόπτερο για τα Μετέωρα, άλλο υπέροχο σεληνιακό από αλλού, από άλλο κόσμο φερμένο μέρος, τα Μετέωρα, όπου μετέβει φυσικά προκειμένου να προσκυνήσει, ξαναεπιστρέφει στην Κέρκυρα και κατά την παραμονή της στο νησί της Κέρκυρας, εννοείται διέμενε σε πολυτελή βίλα, στο Πεντάτη στην Κέρκυρα, σε έκταση λέει περίπου 49 στρεμάτων. Η βίλα διέθετε εννοείται πισίνα, πρόσβαση σε ειδική παραλία, ειδικό ντεκ, όπως κλείνω και εγώ βίλες, not φυσικά. Λοιπόν, το βράδυ των γενεθλίων της δεν επέλεξε όμως κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Κουραμάδες, στο χωριό αυτό της Κέρκυρας, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο. Η ομάδα της ήδη είχε φτάσει από τις 3 το μεσημέρι. Το μεζεδοπολείο εννοείται αυτό ανέλαβε την παρασκευή του φαγητού με το μενού να βασίζεται φυσικά αποκλειστικά σε ελληνικές γεύσεις. Φυσικά σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα, ενώ διαβάζω ότι εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων σε κλασική γεύση βανίλια. Η μουσική εννοείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Μάλιστα υπήρχε ζωντανή μουσική, εμφανίστηκε και η χοροδία Σαν Τζιάκομο, η οποία τραγούδησε και για τη Μαντόνα και ιταλικά και ελληνικά τραγούδια, ακούστηκε και το δικό της στον Μπάμπολα και άσπρες κορδέλες και μαύρες κορδέλες και γενικότερα χαμός έγινε. Το πάρτι φυσικά απέκτησε ελληνικό χαρακτήρα διότι έσπασαν πιάτα, σηκώθηκαν για χορό, για κλέντι, ξεκίνησαν σου λέει από τις 10 και τελείωσαν στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή ήταν ευδιάθετη, φορούσε και ένα ωραίο στεφάνι. Μαζί της ήταν και φίλοι και συνεργάτες και φυσικά ήταν και ο σύντροφός της, 68 αυτή, 30 χρονών ο σύντροφός της, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ακίμ Μόρις, αλλά και τα παιδιά της, μέχρι να σας πω τα παιδιά θα φτάσει 7 η ώρα. Ο Ρο Κορίτσι, η Λούρδη, η Λιόν, η Μέρση Τζέιμς, η δίδυμη Στέλλα και Εστέρ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Μαντόνα αφού γιόρτασε, τα έσπασε, πέρασε τέλεια, αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο και πάμε να της πούμε φυσικά Happy Birthday και να την απολαύσουμε για τη συνέχεια καθώς θα βρίσκεται Miles Away. We'll be right back.

Μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία, τα μικράτα μας. Βέβαια, έτσι προδίδουμε και το πόσο χρονών είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Μαντόνα είχε γενέθλια, αυτή έγινε 68 χρονών. Τόσο δεν είμαι, Χρήστο Σιδερίδη, ακόμα και ευελπιστώ να γίνω φυσικά. Είχε γενέθλια αυτό το κορίτσι, τα γιόρτασε με τον 30χρονο σύντροφό τη, να τα λέμε αυτά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν η Μαντόνα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και εμπρός επίσης στον δρόμο που χάραξε και η Οδύσσια, συνεχίζεται η Φρενίτιδα τώρα. Θα πάω σε ένα κινηματογραφικό νέο με το Spider-Man Brand New Day. Σαρώνει, σου λέει, στο box office με 2 δις δολάρια μόνο σε 21 ημέρες. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton έχει δείξει από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του και έχει δείξει ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής. Αυτό το ζευγάρι πια δεν λείπει από πουθενά. Αναφέρομαι στον Tom Holland που είναι ο πρωταγωνιστής, εννοείται, είναι ο Spider-Man, και στην αγαπημένη του και φυσικά και γυναίκα της ζωής του και στην πραγματική ζωή, στη Zendaya. Η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Tom Holland στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια, λαχούς counting, στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δις δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2 δις δολαρίων και φυσικά έπεται συνέχεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, εννοώ λίγο τύπου δίσκο τραγούδι, να ξέρετε ότι ευθύνεται ο φίλος μας ο Δισκόβιος και Δισκόβιος, το οποίο, ο οποίος ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα αφιερώνει φυσικά αυτό το τραγούδι σε όλους εμάς και σε όλους όσους αγαπάτε. Τι αγαπάτε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.

Λοιπόν, και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Without You βρίσκεται εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της Ελτρία, και εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σας θέλουμε όλους εδώ καθημερινά 5 με 7 σε αυτή την εκπομπή, και σήμερα εδώ είμαστε Δευτέρα 17 του Αυγούστου, και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αν μας ακούτε εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα που είναι υπέροχα, ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδάει σήμερα Δευτέρα δυνατά στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ παρέα με την Έλληνα Παναγιωτίδου. Επίσης, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και Μάικλ Τζάκσον, η ακτή Ρετζίκα διαβάζω δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία ποταμός επανομής εδώ στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, δύο τραγούδια δρόμος από εδώ. Σήμερα λοιπόν διοργανώνει η ακτή Ρετζίκα Μάικλ Τζάκσον Show, σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου στην επανομή. Αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, αλλά και να μην μας ακούτε στη Χαλκιδική, μέχρι τα Μουδανιά πάλι πόσο να είναι, 3-4 τσιγάρα. Τσιγάρα είπα. Τραγούδια δρόμος, όχι τσιγάρα. Δεν καπνίζουμε. Μόνο ακούμε μουσική. Λοιπόν, η κομμωδία Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, σε σκηνοθεσία του ιδίου, του Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το story, γιατί είναι ένα story που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς, είτε έχουμε παντρευτεί, είτε έχουμε απλά ένα σύντροφο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Λάρη και την Άλις, που αποφασίζουν να δοκιμάσουν να ξαναπαντρευτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή να αναζωπυρώσουν τη σχέση τους, ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Με οδηγό ένα εγχείριο για το σεξ, αναζητούν ξανά την ερωτική επιθυμία που είχαν χάσει. Πολλά sold out σε αυτή η παράσταση. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά θα ήθελα να δω. Sexy Laundry λοιπόν, σήμερα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Είτε μας ακούτε στα Μουδανιά, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 9 η ώρα, νομίζω ότι μια χαρά προλαβαίνετε και τώρα να ξεκινήσετε. Πάμε να ακούσουμε μία διασκευή για τη συνέχεια. Eyes Without a Face. Αυτή είναι η υπερταλαντούχα Μαρσό, η Ελληνίδα Billie Eilish που τη λέω εγώ.

Τώρα μεταξύ μας έβλεπα στο Earth News το τελευταίο αντίο αυτή τη στιγμή στην Bonnie Tyler και φυσικά βλέπω χαραγμένο το Total Eclipse of the Heart. Εμείς θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από δυτικές συνοικίες. Κάνω μια ευχή, γιατί και εγώ κάνω μια ευχή κάθε μέρα να έχουμε υγεία, να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουν όλα όσο μπορούν καλύτερα, αλλά κάθε μέρα δυστυχώς διαψεύδομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου, τον Χρήστο το Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, απογευματινό, χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, μουσικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο σήμερα της ημέρας Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Δευτέρας, και φυσικά όλη την εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκίβρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβυση του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλήτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. «Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν. 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9 σήμερα ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στη Σύφνο μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε και το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν 3 νεκροί. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σύφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατζαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 16ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Ευρυτανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο, ενώ υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο στην Ελτόλο Ακαρνανία. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν αμέσως την άμεση δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειραπτία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτω.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί και να πω καλό χειμώνα. Ήθιστε, όχι λέει ο Αποστόλης, όχι, όχι. Ήθιστε πάντως μετά το 15 Αύγουστο. Τον Οκτώβρη λέει καλό χειμώνα, λέει ο Αποστόλης. Τη Θεσσαλονίκη επειδή μπαίνει έκθεση, γι' αυτό ήθιστε ρε παιδί μου, επειδή έρχεται εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, γίνονται ανακοινώσεις. Ήθιστε, δεν θα πω όμως αφού λέει και ο Αποστόλης. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, με μετάλλια σε κολύμβηση και στίβο, με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, με σύγκρουση ελικοπτέρου πριν από λίγο με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, με μεταγραφές που πλήγωσαν την πόλη. Πριν από λίγο επίσημη πρεμιέρα για τον Άρη στο κύπελο, 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας περνά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, με 0-2 για την ακρίβεια εκτός έδρας με γκολ του Νόα Φατιγκά και με αυτό γκολ. Σε λίγο θα δούμε και την επίσημη πρώτη του Ηρακλή. Στις 9 ξεκινά ο Ηρακλής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί και αν θέλετε να πείτε κι εσείς οτιδήποτε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Και προφανώς καλός, δεν είπα καλό χειμώνα, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων σε διάφορα site, έχουμε από τις επόμενες ημέρες καύσωνα. Καύσωνα ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο ή με υψηλότερες θερμοκρασίες από όσο δεν είδαμε όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ο καύσωνας που ταλαιπώρησε όλο αυτό το καλοκαίρι την κεντρική και δυτική Ευρώπη φαίνεται πως έρχεται στα μέρη μας και από τις επόμενες κιόλας μέρες η Ελλάδα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε εξασθένειες των μελτεμιών στο Αιγαίο, θα έχουμε υγρασία, ύπαρξη αφρικανικής σκόνης, χωρίς ακόμα όμως οι μετεωρολόγοι να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι χειρότερες μέρες από την Παρασκευή και μετά. Υπολογίζεται ότι θα έχουμε θέμα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και βλέπουμε, γιατί ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν σε τέτοιο βάθος χρονικό. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε να πάτε τώρα διακοπές, καλώς θα πράξετε, αφού φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι δύσκολος από εδώ και πέρα, από την Τετάρτη και Πέμπτη και μετά. Όσοι επιστρέψατε, καλό κουράγιο, φροντίστε τα κλιματιστικά σας, γιατί θα περάσετε δύσκολα.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και πάμε να τα δούμε, είπαμε από την αρχή, ξεκινώντας με τον Στίβο. Τεντόγλου είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τι έκανε, ξέχασε το μετάλλιο, πήγε το πήρε. Όλα αυτά, χθες είδαμε Fly Manolo Emmanuel Καραλής σε μια επική πραγματικά μονομαχία με τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντης. Πήρε το ασημένιο στο επικοντό, βάζοντας δύσκολα όμως τον Σουηδό Superstar. Λίγο έλειψε να τον αγχώσει και γιατί όχι να τον κοντράρει στα ίσα. Τελικά περνώντας τα 6 μέτρα και παρατσάκ να περάσει ακόμα και τα 6-20, καθώς πέρασε ψηλά από τον πύχη αλλά τον έριξε για λίγο στο κατέβασμα, πήρε το ασημένιο μετάλλιο και μετά είχαμε αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο πιο δύσκολο ίσως άθλημα του Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν, 42 ετών παρακαλώ, τερμάτισε τέταρτη με ατομικό ρεκόρ 3:22:16. Πέμπτη, άλλη μια Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, επίσης με νέο ατομικό ρεκόρ. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Τσιάμι, 44 ετών, αγωνίστηκε στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με άλμα 16-27 και προσέξτε, δεν είπε ότι αυτός είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός της καριέρας του. Θα πούμε, θα δούμε, είπε έτσι κι αλλιώς, και στις δηλώσεις του όταν πέρασε το τελικό είπε «Ξεκίνησα τη σεζόν γιόλο για να δώσω βαθμούς στην ομάδα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και γιόλο ήρθα και στο Πανευρωπαϊκό». Είχαμε επίσης το Χρήστο Φραντζεσκάκη 10ο στη σφυροβολία, η Σταματίας Καρβέλη στην 7η θέση. Είχαμε διπλή παρουσία στον τελικό με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα να παίρνουν μαζί την 11η θέση. Είχαμε Δημήτρη Τσίτσο στον ακοντισμό, Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, τερματίζοντας 8ος στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο ανδρών. Είχαμε και την Ελίνα Τζέγκο που δεν τα κατάφερε. Πλην πάμε στην Ελίνα Τζέγκο να πούμε ότι 4x100 ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν στον ακοντισμό, 11η θέση, και μετά στις δηλώσεις της ήταν αποκαλυπτική. Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση, δεν έχω να πω κάτι άλλο, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, ντρέπομαι κιόλας.

Και πάμε να δούμε τι κάναμε στον Υγρό Στίβο. Καλησπέρα στην Στέλλα, η οποία μας λέει είναι πιο ωραία η εκπομπή από εδώ που σας ακούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, αμμουδιά, μέσα στη θάλασσα κολυμπούν κάποιοι. Νομίζω ότι και εμείς εκεί πιο ωραία θα ήμασταν σε σχέση με εδώ. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία, για το κουράγιο. 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Φωτογραφία σας είναι και από τη θάλασσα και μας πικάρετε, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο Υγρό Στίβο, όπου εκεί είχαμε έναν Απόστολο Σίσκο με δύο μετάλλια, το ασημένιο στα 200 ύπτιο και το χάλκινο στα 200 πεταλούδα, και τον Απόστολο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο. Έναν Απόστολο Χρήστου ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες για ελάχιστη διαφορά έχασε ένα μετάλλιο, για ελάχιστη διαφορά πήρε ένα μετάλλιο, το χρυσό. Στα 50 μέτρα ύπτιο σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24-15. Κατέληψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και παρόλα αυτά έμεινε τέταρτος. Έχασε το χάλκινο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Λίγο αργότερα όμως, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου άγγιξε πρώτος στον τοίχο σε 52-27, αφήνοντας το παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν πίσω του με 52-28, και αυτή τη φορά το 1/100 σήμαινε κορυφή. Χρυσό μετάλλιο πήρε ένα παιδί που δεν κολυμπούσε μέχρι τα 7 του χρόνια γιατί φοβόταν το νερό. Ο δε Απόστολος Σίσκος, άμα δείτε αυτό το παλικάρι από τις Σέρες που προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα, αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ενώ οι κολυμβητές, οι πρωταθλητές κολύμβησης είναι κάτι τύποι που είναι 1,95 και με δύο χεριές διασχίζουν 10 μέτρα, ο Απόστολος Σίσκος είναι 1,75. Αν τον δείτε πάνω στο βάθρο, είναι τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πιο κοντός από όλους αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται. Και όμως αυτό το παλικάρι που χρειάζεται δύο χεριές την ώρα που ο άλλος κάνει μία, να μην πω τρεις, κατάφερε και πήρε δύο μετάλλια, χάλκινο και ασημένιο, και ο δε προπονητής του είπε ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας γίγαντας με ύψος 1,75 και έχει απόλυτο δίκιο.

με τα φύκια τη θαλάσσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι ότι η τούμπα είναι σε αναβρασμό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Dortmund, έγινε συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θα φωνάει πλέον αντί για τα ασπρόμαυρα, τα κυτρινόμαυρα, και γι' αυτό είναι επικραμμένος ο Αποστόλης. Όταν τον ρώτησα με το που τον είδα σήμερα τι κάνεις, μου λέει τι να κάνω, έφυγε ο μάγος. Έφυγε ο μάγος. Αυτό είναι το σύνθημα νομίζω που κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έφυγε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι δεν είναι το ότι έφυγε αλλά το πώς έφυγε. Δηλαδή χωρίς να υπάρχουν μεταγραφές, χωρίς να υπάρχει ομάδα, με την ομάδα να έχει αποκλειστεί και χωρίς να υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την ομάδα για να συνεχίσει, χάνει τον ηγέτη της, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντέλιας, η χαρά της ζωής μέσα στο γήπεδο, και άλλαζε με το μία τη ροή του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Ο Κωνσταντέλιας πάντως έγινε με την πώληση αυτή το νούμερο ένα όσον αφορά τις εισπράξεις του ΠΑΟΚ σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στάνταρ, δεν υπολογίζονται τα μπόνους. Δεύτερο στη σειρά, αν δούμε τις 10 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ο Στέφανος Τζίμας, όταν πωλήθηκε στην Ιρεβέργη για σχεδόν 22 εκατομμύρια. Κουλιεράκης για 12.750, Χρήστο Τζόλης 11 εκατομμύρια, ο οποίος Τζόλης έχει πάει στην Arsenal τώρα με 40, με διορθώνει ο Αποστόλης. Πρίγιοβιτς με 10, Δημήτρης Γιαννούλης με 7,5, Αουγκούστο με 6.800, Γκάρι Ροντρίγκιας με 5.300, Ντομινίκ Κοτάρσκι με 5 εκατομμύρια και Κάρολ Σφιντέρσκι με 4,5. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις στον ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δε Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για το φετινό καλοκαίρι η τρίτη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα παίκτη σε ομάδα του εξωτερικού. Χρήστο Τζόλης με 40 η πρώτη στην Arsenal, ο Καρέτσας στην Dortmund με 33, ο Κωνσταντέλιας στην ίδια ομάδα με 26, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα από τη Wolfsburg με 16,5 και ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20. Είναι μόνο φέτος το καλοκαίρι οι πωλήσεις Ελλήνων παικτών στις ομάδες του εξωτερικού, με την Dortmund να πληρώνει 60 εκατομμύρια ευρώ για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που κατά την εκτίμησή μου θα τους δούμε να διαπρέπουν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Και ας επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, αφού είδαμε τι έγινε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και επειδή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια είναι στις 5 Σεπτεμβρίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα, μην φανταστείτε ότι θα περιοριστεί η τιμή μόνο στους χώρους της ΔΕΘ. Ήδη σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιαπωνέζικα εστιατόρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους από διάφορες αντιπροσωπείες, από εταιρείες, από όπου έρθουν και θα αναζητήσουν στη Θεσσαλονίκη πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό, όπως περιγράφουν, έχουν γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και με τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία, ενώ, όπως λένε, υπάρχουν ήδη κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βάζουν δύσκολα, καθώς πλέον θα μαγειρέψουν όχι για κάποιους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας ή της ιαπωνικής κουλτούρας, αλλά για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή ειδικά την εβδομάδα τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού εκτός από φαγητό, ποτό και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάθε βράδυ θα φιλοξενούν διαφορετικό guest DJ με επιλογές που θα κινούνται από Japanese jazz και funk μέχρι Japanese rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής. Οπότε όλη η πόλη θα κινείται σε ρυθμούς Ιαπωνίας.

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας ακούει από δυτικά και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα. Και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber τα περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νιολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιανάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάνω στο Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

στο Fade Out. Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε την πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αλλά για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα επειδή λέγαμε για την έκθεση η οποία ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, θα σας πάμε τώρα μια βόλτα γύρω-τριγύρω για να δείτε λοιπόν ποιες εμποροπανηγύρεις μπορείτε να επισκεφθείτε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να προμηθευτείτε αυτά που όλοι παίρνουν από τις εμποροπανηγύρεις. Τι? Εσώρουχα. Αυτό δεν λένε. Στο Ναϊ Μάμα γιατί πάμε. Εδώ δίπλα στη Χαλκιδική. Για αυτό και μόνο το λόγο. Εντάξει, για να δούμε και τι γίνεται φέτος στο Ναϊ Μάμα, δεν θα υπάρχουν υπαίθριοι ψητεριές και καταστήματα. Θα είναι όλα στεγασμένα όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Άντε πάμε να δούμε τι ξεκινάει και πότε. Ηράκλεια Σερών. 17-24 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά στην Ηράκλεια Σερών η πρώτη του Αυγούστου, η πρώτη εμποροπανήγυρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24. 23 με 30 το εμπορικό φεστιβάλ Κατερίνης. Είναι του Δήμου Κατερίνης η εμποροπανήγυρη που έχει συγχωνευτεί με την εμποροβιομηχανική έκθεση του Επιμελητηρίου Πιερίας και πλέον έχει ονομαστεί φεστιβάλ. Μπορείτε και εκεί να πάτε. Φυσικά η Γκοσμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει, 20 με 26 και φέτος έχουν ήδη γίνει μικρά κτίσματα τα οποία θα λειτουργούν σαν περίπτερα, στεγασμένα, κανονικά, όχι υπαίθριες ψυσταριές, στα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε. Στο Κιλκής η εμποροπανήγυρη ανοίγει τις πύλες της στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στις 6. Στην Πτολεμαΐδα μπορείτε να πάτε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για να απολαύσετε εκεί τοπικά εδέσματα αλλά και να ψωνίσετε από τις εκθέτες που θα υπάρχουν εκεί. Στο Αιγίνιο η εμποροπανήγυρη Αιγινίου στην Πιερία από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Σκοτούσα Σερών ένα δεκαήμερο 3 με 11 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πάτε, να περιηγηθείτε, να ψωνίσετε και να απολαύσετε ακόμα και ζωντανή μουσική. Στα Σέρβια, στο τέλος του Σεπτέμβρη, 25 με 29 για ένα πενθήμερο, στα Σέρβια Κοζάνης είναι η εμποροπανήγυρη. Και τέλος, στο Άργος Ορεστικό, επίσης το τέλος του μήνα, 24 με 30 Σεπτεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις παρυφές της πόλης, η εμποροπανήγυρη της περιοχής. Άντε και μετά θα πούμε καλό χειμώνα.

Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μια 90χρονη γυναίκα, η εικόνα μιας 90χρονης γυναίκας, να φτάνει πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, έγινε πραγματικά viral. Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως Καρίνα των Ανογιανών. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατήρι, πήραν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν μέχρι το γλέντι και έζησε έτσι και η ίδια τη βραδιά του γλεντιού. Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που την γνωρίζουν, μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η Γερμανίδα στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο, προτού η ζωή της την φέρει στην Κρήτη. Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε σύμφωνα με τα όσα λένε οι ντόπιοι από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του κριτικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η γνωριμία της με αυτή την ιστορία την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια για την κατοχή. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί 2 χρόνια με ανογιανούς εργάτες, καθώς το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και λόγω του μεγέθους και της μορφής του γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας. Η ΡΕΚ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και εκεί θέλησε να γιορτάσει και το φετινό 15 Αύγουστο, και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες μετακίνηση δεν της το επέτρεπαν, οι άνθρωποι του χωριού την έφεραν να δει το πανηγύρι από κοντά. Σίγουρα πάντως η εικόνα αυτή θα αποτελούσε έμπνευση και σήμερα για τον Σαλβατόρ Νταλί.

Ο Βόλος προηγείται του Ηρακλή στο κύπελο με 0-1 και είναι το πρώτο τεστ για τους κυανόλευκους μετά την άνοδο τους στη Super League. Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα όσο είμαστε εδώ στον αέρα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε την έκρηξη ηλίου που έγινε ορατή σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όχι όμως και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει χαμός στις δύο αυτές χώρες από επισκέπτες που πήγαν επί τούτου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φυσικό φαινόμενο. Και μην απογοητεύεστε, ή αν απογοητευτήκατε αναπτερώστε ηθικό, γιατί τα καλά νέα είναι ότι του χρόνου μια έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή και στη χώρα μας, με τη σελήνη να σκεπάζει τον ήλιο κατά 78%. 2 Αυγούστου είναι η έκλειψη ηλίου αυτή. Στην Ελλάδα θα τη βιώσουμε σε πολλές περιοχές ως μερική έκλειψη. Η κορύφωση του φαινομένου θα συμβεί στις 12:32 το μεσημέρι, με μόνο 2 δέκατα του ήλιου να παραμένουν φανερά. Μπορεί να μην γίνει ημέρα νύχτα, αλλά μιας και θα είναι μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι ορατό, θα είναι σαν να έχει πάρα πολύ πυκνή συννεφιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η έκλειψη που μπορούμε να δούμε. 1η Ιουνίου του 2030 θα μπορέσουμε να δούμε μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου. Αυτή κατά την οποία η σελήνη περνάει μεν μπροστά από τον ήλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τη γη για να το σκεπάσει πλήρως. Και έτσι έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτό που λέγεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Ένα ηλιακό δαχτυλίδι φαίνεται γύρω από ένα σκοτεινό σώμα. Στην Ελλάδα θα είμαστε επίσης και τότε σε προνομιακή θέση. Το φεγγάρι θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο και το όλο φαινόμενο θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Θα είναι σχεδόν 4 λεπτά, θα είναι όμως ορατό στις 7:57 το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσετε για να το δείτε. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Για να σας προλάβουμε. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία, που βγήκαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχία η αύξηση των ανθρώπων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη. Οι αναζητήσεις στη Google για τη φράση «πονάνε τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατά 1500% στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες και σε άλλες χώρες η αύξηση ήταν παρόμοια. Πριν από την έκλειψη, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα το κοινό να μην κοιτάζει τον ήλιο χωρίς τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, καθώς η απευθείας παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Να προμηθευτείτε γυαλιά από τώρα, να είστε έτοιμοι για του χρόνου.

Καλησπέρα στον Αντώνη που εύχεται καλησπέρα σε όλους από την Κατερίνη με μια φωτογραφία που βλέπω βότκα, κρασί, ροζ, τι είναι αυτό, ροζ λεμονάδα, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι τέτοιο βλέπω. Ευπρόσδεκτα και αυτά, όταν είσαι διακοπές όλα επιτρέπονται, μετά δεν ξέρω τι γίνεται, μετά μάλλον θέλει λίγο κράτη, θα το δούμε. Όταν θα πάμε και θα γυρίσουμε θα σας ενημερώσουμε και εμείς, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, από όπου και αν είστε, παραλίες, διακοπές, έξω, δουλειά, βόλτα, στο δρόμο, από όπου και αν είστε. Είχαμε φέτος αρκετές διασημότητες στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η βασίλισσα της pop μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλιστα την Παρασκευή έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα όπου βρισκόταν την προηγούμενη μαζί με μια παρέα 12 ατόμων. Έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερα, με δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα, όπως λένε οι μαρτυρίες εκεί. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Εκείνη την ώρα το μοναστήρι ήταν κλειστό, ωστόσο άνοιξε για να περιηγηθεί η βασίλισσα της Pop. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον καθηγούμενο της Μονής Βαρλάμ, πατέρα Βενέδικτο, και όπως είπαν μοναχοί, είχε η συνάντηση αυτή έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και χθες 16 Αυγούστου γιόρτασε και τα γενέθλιά της στα ανοιχτά της Κέρκυρας, 68 ετών έγινε, και την ώρα που επιβιβάστηκε στο σκάφος οι φίλοι της που έχει μαζί της εκεί και τη συνοδεύουν της επιφύλαξαν μια έκπληξη, έβαλαν μουσική, άρχισαν να χορεύουν προκειμένου να γιορτάσουν τα 68 γενέθλια της διάσημης Star, η οποία κάνει και αυτή διακοπές στη χώρα μας.

Σήμερα είχαμε και τα κλιμάκια από Δήμο, Περιφέρεια και από το Υπουργείο που έλεγξαν τις φθορές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν, 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές, όχι όμως ολοκληρωτικές ζημιές από την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης. Οι ελεγκτές είδαν όλα τα κτίρια, 7 σπίτια, 2 αποθήκες βρέθηκαν να έχουν υποστεί ζημιές, 6 σπίτια σημάνθηκαν με το κίτρινο χρώμα, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν πριν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες. Ένα σπίτι βρέθηκε πράσινο, σημάνθηκε με αυτό το χρώμα και μπορεί να κατοικηθεί παρά τις ζημιές. Μια αποθήκη κίτρινη, μια αποθήκη πράσινη. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν όλοι αιτήσεις εκεί, θα κινηθεί αφού εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη αναμένεται να έρθει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στη Χαλκιδική. Θα έχει σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς εκεί και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και αυτοψία στις περιοχές που κάηκαν, τόσο στο δάσος όσο και στα σπίτια που έχουν υποστεί φθορές, για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Πάντως, φτηνά τη γλιτώσαμε.

Και ενώ η Μαντόνα γιόρτασε γενέθλια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και δύο παιδιά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ψάχνουν λεπτομέρειες. Φέρεται ότι παντρεύτηκαν σε μια άκρος ιδιωτική τελετή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάης της Πορτογαλίας. Είναι πανέμορφο το Κασκάης, έχω πάει, παραλία στον Ατλαντικό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Υπήρχε, όπως συνηθίζεται τέτοιες περιπτώσεις, και προγαμιαίο συμβόλαιο. Επέλεξε μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα γνωστής εταιρείας υποδημάτων στην Μαδρίτη, και ρούχων και υποδημάτων. Οπότε έγινε αυτό όταν ρωτήθηκε η Τζορτζίνα, ή μάλλον όπως εξήγησε σε γνωστό περιοδικό, αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν στο χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και εκεί όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή ζωή της, έτσι ώστε σε 30 χρόνια από τώρα τα παιδιά τους να κοιτάζουν, ας πούμε, το χώρο και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό, οι γαμήλοι όρκοι των γονιών τους. Την ίδια ώρα πάντως ο Πορτογάλος Superstar αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι φέτος ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Είπε ότι έχει χαρτογραφήσει το μέλλον του, έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθώ. Είναι δύσκολο να σας πω μόνο ένα, είπε, επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να γεμίσεις το χρόνο, να διασκεδάσει περισσότερο, να ταξιδέψει περισσότερο, να παίζει πάντελ. Είναι μόδα αυτό το πάντελ τώρα που παίζεται κτλ. Στο κάτω-κάτω, όπως λέει, 25 χρόνια με θυσίες ήταν αυτά.

χαμός στο Ηρακλής Βόλος, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Βόλο που προηγούνταν με 1-0 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος με τον Ες Σαουμπί σε μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ηρακλή έκανε το 1-2 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ, όπως ήταν και πριν από την ισοφάριση του Ηρακλή. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Δευτέρα, σήμερα θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά Κώστα Σταθάκη και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές ή ιδιοκτησίες. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλασσίων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύμνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας ενώ οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημαρώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεν Κούστνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο. Η καταδίκη προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ηρακλής Βόλος έληξε 1-3 στις Σέρες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύμφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύμφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν ισορροί των τριών επιβενώντων. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φόρο διαφυγής σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείς παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ξεκαθάρισε επίσης ότι με το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία, την ίδια που ο ίδιος θεωρεί χρειάζεται και την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Meta αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Meta στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.